0: Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντιρ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντιρ.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Crete FM.
1: Στον Crete FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 980.

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφαλείς υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

ανάποδες, όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πάτημα δυνάδα που λέει βάσανα κι άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Ζούλα τα πάθη του ντονιά έγινα κληρονόμος. Κρήτη FM.

0: όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
7: Οι μεταφορές σας έβγαλαν φτέρα. Το ελαιόλαδο πάει παντού. Το μέλι πάει παντού. Όλα πάνε παντού με τη Σπουργή της Μεταφορική. Σπουργή της Μεταφορική. Με πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των μεταφορών. Συνδέει κάθε σημείο της Κρήτης με όλο τον κόσμο. Σπουργή της Μεταφορική. Η πρώτη σας επιλογή για τη μεταφορά ελαιολάδου, τροφίμων και ό,τι θέλετε να μεταφέρετε σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες. Σε ειδικές συσκευασίες ασφαλείας και με ιδανικές συνθήκες μεταφορά. Σπουργή της Μεταφορική.
8: Για παραλαβές από Αττική για εξωτερικό, τηλέφωνο 210-3424-808. Και για παραλαβές από Κρήτη για εξωτερικό, τηλέφωνο 6936-563-863.
7: Και στο www.spurgitis.gr.
9: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
4: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογή που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στη Μεθύνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: σας. Όπως πάντα. Οι μεταφορές σας έβγαλαν φτερά. Το ελαιόλαδο πάει παντού. Το μέλι πάει παντού. Όλα πάνε παντού με τη Σπουργίτης Μεταφορική. Σπουργίτης Μεταφορική. Με πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των μεταφορών. Συνδέει κάθε σημείο της Κρήτης με όλο τον κόσμο. Σπουργίτης Μεταφορική. Η πρώτη σας επιλογή για τη μεταφορά ελαιολάδου, τροφίμων και ό,τι θέλετε να μεταφέρετε σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες. Σε ειδικές συσκευασίες ασφαλείας και με ιδανικές συνθήκες μεταφοράς. Σπουργίτης Μεταφορική.
1: Για παραλαβές από Αττική για εξωτερικό, τηλέφωνο 210-3424-808. Και για παραλαβές από Κρήτη για εξωτερικό, τηλέφωνο 6936-563-863.
0: Και στο www.spurgitis.gr.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190 Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 2 10 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντορά.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: In Alumin.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
14: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
15: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
16: Μη συνεχίζει. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
15: Καλά, καλά.
16: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
18: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα. Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
11: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου.
10: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
0: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
12: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Παρακαλώ την προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines, for reservations 210-5122-159. Thank you.
2: Ξεχωριστό χαιρετισμό σας δίνει η εκπομπή μας, που φανερώνει εκτίμηση στον κάθε ακροατή μας. Σ' όλους την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, γραμμένη σε στιχάκι, που θα την πει πιλότος σας, Λία Καπετανάκη. Κανέναν δεν ξεχάσαμε από τις παλιές μας πτήσεις, και άλλοι το συνάρθουνε, θα κάνουμε κρατήσεις. Βάλτε τις ζώνες σας λοιπόν, σαν έφτασε η ώρα, πάμε για απογείωση, εδώ και τώρα.

Ο Ντυρλαντάρης δεν ξέρω αν έρθει, αλλά ο Μάης ήρθε με εμπρός βήμα ταχύ. Και τον προϋπαντήσαμε παιδιά στην εξοχή. Έτσι έλεγε το παιδικό τραγούδι τότε, αλλά τώρα αλλού βροχή, αλλού κρύο, αλλού χιόνι, χιόνι, χιόνι και ήλιο. Ανεμοδούρης. Ζήλεψε, ζήλεψε. Από τον Απρίλη, από το Μάρτι. Τι να πω, τι να πω. Φέτος η άνοιξη δεν μας θέλει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Στο πιλωτήριο η δικιά σου πιλότος Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Συντονισμένη στον Κρήτη FM 87,5, ο απόλυτος αεροδιάδρομος της καρδιάς μας. Έτσι ο παλμογράφος χτυπά 8, 7, 5 για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο και τη Σαλαμίνο Μύκονο. Και παραπέρα μετά τα διόδια μ' ακούτε. Δεν επιστρέφει κανείς. Κυριακή θα γυρίσουν όλοι. Εκεί να δεις τι θα γίνεται, το έλα να δεις. Καλά κάνατε εξορμήσεις για λίγο εμείς, τη στιγμή που είχαμε εδώ το καθήκον. Σαββατοκύριακο λοιπόν, μουσική πτήση οδός Κρήτη και Όξωνου χωρίς εισιτήριο. Όπως είπα, καλημέρα, καλημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής μέσα από το Κρήτη FM βρεχούμενο. Παρακαλώ πολύ. Δεν μας κάνει την τιμή να μας δει ο ήλιος, μη μας ματιάσει. Καλημέρα στη μαμά πατρίδα όμως, Χανιά, Ρέθεμνο, Ηράκλειο, Λασίθη. Μαμά πατρίδα, καλημέρα. Μας ακούτε μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος 89 και 8. Νίκος Γκαλονάκης της επάλξης εκεί, καλημέρα, καλό μήνα. Πατακογιώργη, το στέγαστρό μας, δεν το είπα, καλό μήνα. Μας ακούτε λοιπόν μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος 89 και 8 για Χανιά, Ρέθεμνο, Ηράκλειο, Λασίθη. Αλλά και για όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως τη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρες, ολάκερο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη, μέσα από το www.kritifm.com ή radiomegalonissos.gr ή live24 ή όπου εσύ ξέρεις, πείτε μου και εμένα. Καλημέρα, καλημέρα στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Καλησπέρα στο ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, Οδυσσέας Πλατήραχος. Αχ, αχ, αχ, κύριε Οδυσσέα μου, καλό μήνα. Εκεί αυτά είναι που λες νοσταλγώ τον τόπο μου, ε. Λέει ο κύριος Οδυσσέας, εμείς εδώ λόγω καιρού δεν τη γιορτάζουμε και πολύ την Πρωτομαγιά. Ωστόσο, πάρε κάποιες φωτογραφίες έτσι από παλιά επίσκεψη στη μαμά πατρίδα και έφτιαξε και αυτό το δικό του στεφάνι. Φτιάξατε στεφάνι και με τη λουλούδια. Αγριολούδα ή αγοραστά. Κάματε και κανένα χορό.

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν στα ντραϊβεράκια. Τα ντραϊβεράκια που παίρνουν τηλέφωνο και λέει δεν μας είπες. Φυσικά θα σας πω. Αλλά δεν σας άρεσε ο χορός. Ο χορός, ο χορός. Με του μαγιού τις μυρωδιές λέει. Χορέψαμε λίγο. Μια ωλιά, ε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στα ντραϊβεράκια που οδεύουν για τα προστοζήν. Στα εργαζόμενα νιάτα γενικότερα, στα περήφανα γυρατιά, καλημέρα. Καλημέρα στα αρρωστούλικα, ταχύ ανάρρωση. Καλημέρα στα σχολιταρούδια που ρεπάρουν, βγήκαν στους αγρούς. Πλάτσα πλούτσα στις λάσπες, ε παιδιά. Και γενικά καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη απ' άκρη σ' άκρη. Μάιος, καλημέρα, καλό μήνα, Χριστός Ανέστη και πάλι. Έχουμε να πούμε αρκετά, αλλά δεν θα το πιάσουμε από τώρα. Το πάμε την επόμενη ώρα, γιατί ο Μάης είναι μουσική, από παλιό τραγούδι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιό τραγούδι, από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκας χνούδι. Δεν έχει λάμδα, ούτε ρο, στη γλώσσα να βουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάς σου μοιάζει. Καλό μήνα, συνταξιδιώτησα και συνταξιδιώτη. Θα ξεκινήσω με Μιχάλη Καλέργη, Μαγιάτικο Λουλούδι. Φτιάξτε ένα καφέ μέχρι το ρολόι να δείξει 11, γλυκόπιωτος, μυρωδάτος λουλουδάτος ο μήνας μας.

Μαγιάτικο λουλούδι λοιπόν, Μιχάλης Καλέργης. Και στέλνω την καλημέρα μου σε όλες και όλους εσάς που θυμάστε τη μουσική μας πτήση. Με πολύ πολύ αγάπη, πολλές ευχές για έναν υπέροχο μήνα. Λουλουδάτο, μυρωδάτο, όπως θέλει ο καθένας.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για να πιούμε τις πρώτες γουλιές του καφέ, σκεπτόμενοι ποιος είναι ο μήνας, αφού λέμε και καλό μήνα, έτσι, ποιος είναι ο μήνας που αντί να μπαίνει σαν τους άλλους, αυτόν πρέπει να τον πιάσεις. 2-10-51-22-159. Η σπαζοκεφαλιά μας είναι αυτή. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok και οτιδήποτε media υπάρχει, θα με βρείτε Ευαγγελία Λία Καπετανάκη με γουάι λατινικούς χαρακτήρες. Θα βρείτε Κρήτη FM με λατινικούς χαρακτήρες, η ράδιο Μεγαλόνισσος. Στέλνετε τις απαντήσεις σας. Πάμε λοιπόν πραγματευτάδες και επιστρέφω.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
9: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
8: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
9: Φεγγάρι, για...

0: Christmas.
1: Το σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει κι ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτη τη καρδιά στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδοκινιά και από λεύκα σου μούνι. Δεν έχει λαμβότερο στην γλώσσα.

Ήθελα να είμαι βιόλα σου, να με έχει στο μπαλκόνι, να έχω το Μάη για σεμινιά και το Φλεβάρι χιόνι.

πρόσεξε. Πρόσεχε την πρωτομαγιά, ότε θα βγεις Σεριάνη. Να μη σε κόψουνε γιαθώ, να πλέξουνε Στεφάνη.

Στεφάνη, Στεφάνη πλέκω του μαγιού και βαριά να στενάζω. Μ' όλα τα ρόδα τσάνιξη στον πόνο να σκεπάζω.

τρίμερο. Καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Λουλουδά το μυρισμένο μήνα. Εθανάση Μαυρόκοστα, τα λούλουδα του Μάη. Μπήκαμε με το Παντελή Θαλασσινό, ο Μάης έχει μυστικά. Και συνεχίζουμε τα λούλουδα του Μάη. Πιάσατε το Μάη, πήγατε πουθενά, τι κάνατε? Γιατί και το Στεφάνι ξέρετε τι το κάνουμε, ε? Θα τα πούμε σε λίγο. Απολαύστε τον καφέ και τα υπέροχα τραγούδια.

0: Καλημέρα, Ερατό.
1: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.

Και μιας και έχουν τη γιορτή τους στα λουλούδια, λουλούδι μου, ένα υπέροχο συρτό με ηλία χορευτάκι. Θα στείλω και πολλές καλημέρες στους φίλους, τους συνταξιδιώτες που έχουν μπει εδώ σε όλα τα λουλούδια. Ευδοκίμια Σαμαρτζίδη, Ευδόκιμε, σου πάρω και παπούτσια. Καλημέρα. Βασίλη Παπασωτηρίου, Δημήτρη Μαλιαράκη, Στάθη Λιονή, καλημέρα. Στην κυρία Αντέζα, στον Πλακιά, καλημέρα. Στο Γιώργη τον Πορτάλιο,

Στη Στέλλα, μια καλημέρα. Στέλλα Μαγκάρι. Καλά το λέω, πιστεύω. Ιωάννα Ζωάκη, καλημέρα. Δήμητρα Κοντού. Ηλίας Παπαθεοφάνους. Άρη Σταματάκη, βουλιό στο Ρέθεμενο. Γιάννη Βρανά με το γαλατοπολείο. Ερε τα Χανιά σήμερα, ε. Η Ρούλα η Μπούχλη λέει καλημέρα, βροχερό. Έβαλες ευκολάκι σήμερα, μου είπε. Πρωτομηνιά για να μην μου κακιώνετε. Τόνια Αντωνίου, καλή σου μέρα, αγιογράφε μου. Που σήμερα είναι Σάββατο, ανακομιδή λειψάνων μεγάλου Αθανασίου.

μπορεί να μην κάναμε αναφορά στα του σήμερα. Γιατί δεν ήθελα να είναι θλιμμένη η πρώτη μας μουσική πτήση. Ερχόμενη εδώ να ευχηθώ καλό λουλουδά το μήνα, μυρωτά το μήνα. Δεν σημαίνει ότι δεν μας αγγίζουν όμως αυτά που γίνονται γύρω μας.

Θυμάστε αυτό το τραγουδί? Μπορεί ο κορονοϊός να πέρασε, αλλά αυτές οι άνοιξες που άφησε πίσω του, ακόμα θλιμμένες είναι, βρε αδερφέ. Ακόμα και ο καιρός κάνει τα δικά του, με πτώση θερμοκρασίας, με θυελλώδεις ανέμους και βροχές. Με τόσα άστατα κακά γύρω μας, με την τρέλα να χτυπάει κόκκινο σαν την παπαρούνα, και εμείς εδώ με το δικό μας σκοπό, και υποσχόμενοι Θεού θέλοντος να είμαστε και πάλι αύριο μαζί.

0: Λέει Χαρούλα η Αρκαδιανού, μ' αρέσει να χαμογελάς. Θεέ μου πόσο σου πάει, γεμίζει ο τόπος τσικαρδιάς, Ρόδα τα πριλωμάει. Καλημέρα Χαρούλιο, καλό μήνα Χαρούλα Αρκαδιανού. Η Ελένη Κολιακουδάκη λέει ο νους μου πλε και αλλιώτικο μαγιάτικο στεφάνι. Και αντί λουλούδια θύμησες που έχει για σένα βάνι. Μένει Πεζαφυριάδη ολόσωστος. Εσύ πιάνεις το Μάιο και σένα σε πιάνει εφορία με τις δηλώσεις μας, λέει. Η Τόνια λέει Αγία Ματρώνα γιορτάζει σήμερα. Εγώ είπα όποιος γιορτάζει, χρόνια του πολλά. Υγεία, ευτυχία σε όλους. Ο Λάνθιστος ο μήνας. Το βρήκες και εσύ Τόνια. Μπερδεύτηκες λίγο. Χαρά Κουρτικάκη, καλή σου μέρα. Ευδόκιμε Σαμαρτζίδη, σε ευχαριστώ.
1: Όλα καλή να αρχόντισα, Λία Καπετανάκη. Καλό Μάη να έχουμε, να έρθει καλοκαιράκι.
0: Να σε καλά, Ευδόκιμε. Όλγα Σαλούστρου, καλημέρα. Καρδερίνες, λουλούδια μου στέλνετε, Παναγία μου. Περισσότερη μουσική πτήση δυστυχώς δεν έχουμε. Έχουμε όμως αύριο, μία δύο ώρη. Το νου σας να ξυπνήσετε νωρίς. Και μετά το αν περάσουμε καλά, θα έχω εγώ την έγνοια. Από την πιλωτίνα του Κρήτη FM, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Καλό δρόμο, καλό σκαμωμένο ό,τι κάμετε. Καλή δουλίτσα να έχετε όσοι δουλεύετε. Εγώ ρε πάρω Σαββατοκύριακο, έχω μόνο πτήσεις. Γι' αυτό ο καιρός μελαγχόλησε. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζομπανάκι 232 στις καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450. 2-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
18: In
16: Alumin.
18: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
20: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαβρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
21: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ηλίθιος, μη με στενοχωρείς τώρα, δεν τα ξέρω αλλά εγώ.
1: Όχι, να είσαι καλά, όλα τα ξέρεις. Άκου, όταν πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο, μας πήγαιναν οι δασκάλοι μας εκδρομή τώρα στο χωριό, στην κάτω πάντα, στην πάνω.
0: Πάμε.
1: Δεν είχαμε τότε τους συγγενείς τίποτα. Λοιπόν, πήγαμε για να γράψουμε λέει, και μια έκθεση μετά για τη φύση, το Μάιο μήνα.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε τα κορίτσια, πιάσαμε στο χορό. Τραγουδούσαμε τώρα και χορεύαμε, δεν υπήρχαν ράδια, δεν ξέρω, χορεύαμε. Και πέφτει ένα κοπέλι και λέει: έπιασε πάλι στο χορό λίχνος με το φτύλι, τσόξε από πίσω ακλουθά και το ξεφτυλιστήρι.
0: Μπράβο, μ' αρέσει το κοπέλι.
1: Τι να. Πέσαμε απάνω του, το κυνηγούσαμε να το δείρουμε και ανέβηκε σε μια ανελιά πάνω.
0: Μπράβο, καλό το παιδί πάντως, είδες ότι το θυμάσαι όμως το κοπέλι όσα χρόνια και να περάσουν. Εγώ θυμήθηκα τώρα. Εμείς πρέπει να είμαστε περίπου την ίδια ηλικία. Περίπου την ίδια ηλικία πρέπει να είμαστε, οπότε τότε στην εποχή μας, τότε που λες, δεν υπήρχαν παιδοψυχολόγοι. Δεν πηγαίνανε 12χρονα πάνε τώρα λέει στον παιδοψυχολόγο. Ήξερα προθέσω ότι μια 13χρονη λέει τα χάλασε με τον πρώην της και είπαθε ιστερία, ξέρω εγώ τι έπαθε. Και λέω, εμείς στην ηλικία μας δεν είχαμε τέτοιο. Σου παίζε ο δάσκαλος ή ο πατέρας.
1: Άλλα χρόνια, άλλη ζωή, άλλα όλα.
0: Σου παίζε ο πατέρας σου, παίζε ο πατέρας ή ο δάσκαλος. Ένα μπασπαλίδι και γύριζε δύο στροφές και ερχόσουνα κατευθείαν στις εργοσιακές ρυθμίσεις.
1: Και μιλάμε μας που είχαν φουκιάσει από τη βίτσα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Άκου να σου πω, αν έχεις τον Αθούση, και αν τον έχεις και μπορεί να το βάλεις, τα αφιερώνω σε όλους τους μοναχούς ανθρώπους, στην οικογένειά σου, στην εκπομπή, σε όλους τα αφιερώνω.
0: Ανά τον Ευρώ, πώς τον λένε.
1: Γύρω τα αφιερώνω.
0: Πώς τον λένε, Αθούση.
1: Τον Αθούση.
0: Αθούση.
1: Τον Αθούση, βρε αγά. Αν το έχεις.
0: Πώς το λένε το τραγούδι.
1: Έτσι το λένε.
0: Αθούσεις.
1: Να το πω να μην το πω.
0: Α, να το πω να μην το πω. Πάμε. Να δω. Για βρες το Αθούσεις.
1: Να το πω να μην το πω. Εγώ το.
0: Για βρει κάποιος το Αθούσεις να το πει να μην το πει.
1: Και αύριο με υγεία. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Σε όλους λοιπόν που δεν είπαμε, στη Αρχάνες, στο Σιλιβό, το Δημήτρη, το Μανώλη, το Σπηλιωτάκη, στη γιαγιά τη Μιλτίκινα, στη γιαγιά από Αρχάνες, στη γιαγιά την Εφθαλία, στη γιαγιά από Γάλιπε, στη Γιαπιτζάκη τη Βαγγελία. Σε όλους πάμε σε εσάς.
1: Και αύριο με υγεία. Να είστε καλά.
2: Γεια σου.
0: Παρακαλώ. Κοίταξε, πάμε, έχει ανοίξει άλλο στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Μπράβο, άστο, κλείστο το ράδιο, δεν παίρνει τηλέφωνο, γιατί λέει τα προηγούμενα.
3: Μάλιστα, καλημέρα σας. Καλό μήνα, Νικόλα.
0: Καλημέρα. Σε ευχαριστώ, καλά είστε.
3: Δεν τα ξέρεις όλα, αλλά ξέρεις πάρα πολλά.
0: Άλλο τα ξέρεις όλα και άλλα πάρα πολλά.
3: Καλό μήνα.
0: Γεια σου Μαριά. Είναι πολλές ώρες που δεν μπορούμε να συγκροηθούμε. Επειδή γίνεται ιντερνετικά η εκπομπή, όσοι ακούτε από ίντερνετ ή με τα ράδια από την Αθήνα, όταν παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ράδιο ή φεύγετε μακριά από το ράδιο. Γιατί εσείς μου μιλάτε και αυτός μιλάει ακόμα με τις συντέχνες από τα Χανιά. Γιατί ο δορυφόρος δεν έχει πάει. Μπορεί να είμαστε καλή τεχνολογία, αλλά έχει και κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Τέλος πάντων, όπως να είναι για όλους εσάς το όνειρο από Κουνάλη Μιχάλη, χθες το βράδυ στον ύπνο μου κάτι είδα. Για πάμε να δούμε, είδατε εσείς κανένα όνειρο?

Ωραία, στη μητέρα μου που είσαι τα συναπαντήματα εκεί ψηλά, να πούμε λοιπόν στη μητέρα μου: έλα μητέρα, στο όνειρο τη συντροφιά σου να έχω, και πες μου μην ανησυχείς.

στη γιαγιά την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη. Καλημέρα Νίκο, καλό μήνα σε όλους. Εύχομαι καλή εκπομπή. Γεια σου ρε γιαγιά. Υπάρχει λέξη πιο γλυκιά να ακούσουν τα αυτιά σου και να σου λέει «Ε γιαγιά, βάλε με στην ποδιά σου».

στην Αθήνα που θα έχουμε βαφτίσια του Σαμπροβαλάκη του Μάνθου. Η Μαρία, η αδερφή, αφιερώνει στη μάνα της τα Ιτάνια. Στο Μάνθο που έχει ανεβεί απάνω και θα περάσουν καλά σήμερα, γιατί βαφτίζουν τον εγγονότζη το Μάριο. Καλά βαφτίσια. Μαρία, η μαντινάδα αυτή για τη γιαγιά είναι η καλύτερη, αλλά να σας ζήσει ο Μάριος όπως τα βουνά, να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, απίκρατος και καλοκαρδισμένος. Και από τη γιαγιά, από το Αϊτάνια, να χαίρεσε τον εγγονό. Δεν τη φέρατε γιατί μάλλον δεν μπορεί να έρθει η κυρία Μαρίνα, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να είστε μακριά, μα η σκέψη μου κοντά σας, τόσο κοντά που τσιγρικό τσιχτύπους τσι καρδιά σας.

στη Νέα Υόρκη που μου λέει ξέχασες πάλι την Αργυρούλα και θα σε μαλώσω. Την Αργυρούλα δεν την ξεχνώ ποτέ. Εσείς νομίζετε ότι την ξέχασα. Στην κυρία Αργυρό λοιπόν από το Ξηδά με όλη μου την αγάπη όλη την εκπομπή στο Αρκαλοχώρι, στη γιαγιά την Παρασκευή που έφυγε μετακόμισε από το Γεράκι και είναι εκεί πέρα στον καλύτερο ηλεκτρολόγο, στα κοπέλια τζικιά, στα σπαγάκια, στις παγάδες όλους. Να είστε όλοι καλά, στον Θραψανό, στον Ανσεστίωνα που έκαμε θράψη χθες ο Γρηγόρης ο Σαμόλης στο Πάνθεον. Περάσανε τέλεια. Γεια σας ρε κοπέλια όμορφα από το Αρκαλοχώρι και το Θραψανό, το Γεράκι, την Παναγιά, όλους εκεί μέσα.

στον Ηλία το Φανουράκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό μήνα και σε σένα, γεια σου ρε Άρχοντα. Για το Μάη του 2026, τσιμαργαρίτες τσιμαδείς, τσιμαργαρίτες μη μαδείς, γιατί αυτές δεν φταίνε. Πόσο πολύ σε αγαπώ, τα μάθια μου το λένε. Πόσα λουλούδια μάδισα να μάθω την αλήθεια, αν νιώθεις την αγάπη μας όπως κι εγώ στα στήθια. Τα ντέτιτσι πρωτομαγιάς όλος ο κόσμος κάνει, μα εγώ ακόμα το φορώ τα γκάθινο στεφάνι. Πόσα λουλούδια μάδισα να τα ρωτώ να μάθω, αν μ' αγαπάς και όνειρα για μας τσι δυο να πλάθω. Πρώτη του Μάη σήμερο κι όλη η γη ανθίζει, μόνο στη μενέρμη μου καρδιά βρέχει βροντά χιονίζει. Πάμε στον Έτιο από Μανολαράκη Αντρέα και συνεχίζουμε με σκουλά για τα Χανιά που το ζήτησε ο φίλος μου ο Κάτης.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα. Δόξα τω
1: Θεώ. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Μια και είπες για τα συναπατήματα της μητέρας σου.
0: Πάμε.
1: Θα σου πω δύο μαδινάδες.
0: Για πάμε.
1: Θα σου πω ότι ζεις στην καρδιά σου και γι' αυτό να κλάψεις δεν ταιριάζει. Δεν δέχεσαι πως έφυγε και η πλάκα της σε πάθει. Και η άλλη είναι υπάρχει μέσα στη σκέψη σου. Ζει μέσα στην καρδιά σου. Και
0: σας
1: βρίσκεται στον ουρανό, έγινε η δικιά σου. Την αγάπη μου και καλό μήνα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και είμαστε καλά να τη θυμούμαστε όλους.
0: Να σε ευχαριστώ.
1: Εκτός αέρα θέλω να σου πω.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
7: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
11: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου φερέ.
10: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
11: Φεγγάρι για δε μου φερέ. Αγάπης νόματα.
12: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαβρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

0: της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Δεν έχουμε. Και μια για εσάς που την έχετε ακόμα και να την προσέχετε όσο ζει, γιατί όπως θα μας πει και ο Σαρδάκης ο Κώστας τώρα με ένα τραγούδι ενός φίλου μου πανέμορφο, τη μάνα να τα αφιερώσω γιατί είναι τα συναπαντήματα της μητέρας μου εκεί πάνω στον ουρανό. Να τις ξαναπώ τις μαντινάδες, οι φίλες μου Τσικούλας του Πασιά από το Φόδελε. Ζει στην καρδιά μου και γι' αυτό να κλάψω δεν ταιριάζει. Δεν δέχομαι πως έφυγες και η πλάκα σε σκεπάζει. Υπάρχεις μες στη σκέψη μου. Ζεις μέσα στην καρδιά μου. Κι αν βρίσκεσαι στον ουρανό, έγνοια έχεις δικιά μου. Πάμε στη μάνα λοιπόν, αφιερωμένη σε όλες τις μανάδες που λείπουνε και στη δική μου που έχει τα συναπαντήματα, μέχρι να έρθει ο καιρός να τσάφτεις το καντήλι. Καμιά φορά βέβαια ούτε το καντήλι ανάφτομαι, γιατί έχουμε δουλειές και δεν προλαβαίνουμε. Αλλά αυτή έχει την έγνοια μας από ψηλά.

0: Συνεχίζουμε με τα περάσματα του Σαριδάκη για το Μανολιό. Το Μανολιό, το Κριτσοτάκι και το Θραψανό. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Έλα μωρέ.
0: Έλα κοντά μου.
1: Τι τα γίνεται.
0: Καλά εσύ.
1: Χριστός Ανέστη. Γεια σου καλά.
0: Αληθώς ο κύριος. Γεια σου παπά Δημήτρη από την Κατερίνη.
1: Ναι μωρέ αλλά... Άσε.
0: Τι.
1: Είμαστες, δεν είμαστες.
0: Όχι δεν είμαστε τίποτα.
1: Για το Λίνιο, σαν να έψιά μου που καθαρίσαμε. Στο χωριό μου, δεν θα έψαμε το Λίνιο.
0: Η 40χρονη που την καθάρισε ο άλλος και αυτοκτόνησε.
1: Ναι. Ποιο μωρέ, ποιο αυτοκτόνησε.
0: Ποιο Λίνιο μωρέ, δεν άκουσα τίποτα.
1: Λίνιο του Χριστοδούλου μωρέ, του Παναγιώτη.
0: Δεν τα άκουσα.
1: Μπατζανάκι μου την κόρη.
0: Του.
1: Μπατζανάκι μου την κόρη, εκτός αέρα είναι.
0: Όχι, στον αέρα είμαστε, περίμενε.
1: Γιατί.

0: σε εσάς, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αργυρό μου, γεια σου, Λεβέντισσα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό να έχουμε μήνα, καλό μήνα.
1: Γεια σου, να έχεις.
0: Και εσύ.
1: Εσύ και η οικογένειά σου, καλά πέρασες.
0: Παναγία μου, εσύ πέρασες καλά.
1: Πάντα καλά, και να είσαι γερός και πολύ χρόνος να ψηλάβουνας και εσύ και η γυναίκα στα παιδιά σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σου λέω, η Βιόλα μου, η μαγιάδικη, δεν μπαίνει σε στεφάνι. Γιατί την έχω στην καρδιά και χέρι δεν τη φτάνει.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Και θα σου πω άλλη μια, σε σένα και στην οικογένειά σου. Έχει ο κόσμος ομορφιές, έχει ο κόσμος καλή. Σαν τη δική σου ομορφιά, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Και λέω και στην Κέτη, όσες οι Κρήτες συγχωνίδες είναι να γρυκούνε, δεν πρέπει και στο χώμα σου για πάνω να πατούνε. Να την πάρεις τηλέφωνο γιατί δεν μπορεί να πιάσει.
0: Εντάξει παιδί, θα την πάρω.
1: Ναι, και λέω και στην Γλυκιά Μαρία, θα μπεις στις Κρήτες στον Παξέ και θες να κόψεις διόλες, μην τη διαλέγεις, κόψε τις, μα αυτές μυρίζουν όλες. Και στη Μάγδα από Βούβες, η Λεβεδιά και η Αργοδιά είναι που δεν πουλιέται, μόνο αποκτά ο άνθρωπος την ώρα που γεννιέται. Και στην κυρία Μαρία τη Βοντικάκη, ποτέ σου μην περιφρονείς άνθρωπο πονεμένο, γιατί δεν ξέρεις αφορμή τον έχει κι αφερμένο. Και στον Κουρσάρο, μικρή μου η αγάπη μας, είχε κακά θεμέλια, όπως το ξεροτρόχαλο που χτίζουν τα κοπέλια. Και στον αγαπημένο μου Άρη, ψηλό με λαχρινάκι μου που το έβρε στο μελάνι, κι βάψε στο χυλάκι σου και θα με κουζουλάνεις. Και σε ποιον άλλο, στο κουμπάρου μου ψηλαγώνιδε, στο Μανώ και στην οικογένειά του και στο Μιχάλη.
0: Πάμε.
1: Με λαχρινάκι σε έπαλα και μη σου κακοφάνι, μαύρο και το γαρίβαλο που λέτε με το δράμι. Και στην αδερφή μου και στην ύψα μου, ψηλέ λιγνέ μου σε λεπί.
0: Τελεπή.
1: Λιγνέ μου και ψηλέ μου, στολίδι το παλικαριός μου ρε βασιλικέ μου. Και σε όλους τους φίλους και φίλους με πολλή αγάπη και καλό μήνα να έχουν με όλοι. Σε μερακίτια πέρασα να σε φέρει νιάτα και δάστερης μου τη χαρές γυναίκα μαυρομάτα. Πάρε την Κέτη γιατί δεν μπορεί να πιάσει μέχρι και πάρει 10 φορές τηλέφωνο.
0: Σε ευχαριστώ, έγινε.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και αύριο με υγεία και
0: αύριο, αύριο, αύριο έχω το μνημόσυνο της μητέρας μου.
1: Να χάρη στην οικογένειά σου. Γεια.
0: Yeah. Αύριο έχω το μνημόσυνο της μητέρας μου και θα κάνουμε την εκπομπή μία με τρεις. Και του κουνιάδου μου, του Ανδρέα, μία με τρεις θα κάνουμε την εκπομπή. Πάμε στα περάσματα. Μεγάλωσα και το ταξίδι μου το θέλω μόνο με εκείνους που σιγοτραγουδούμε στον ίδιο ρυθμό κι ας είμαστε σφάλτσι. Για τον οδοντίατρο, το φίλο μου και την καλή του, τον οδοντίατρό μου που γνώριζα χθες, ένας υπέροχος άνθρωπος. Γεια σου, αρχοντά μου. Για τον Ηρακλή που σήμερα γιορτάζει και για την Αθανασία. Για τη Σούλα λοιπόν, για τον Ηρακλή που σήμερα γιορτάζει. Η Σούλα γιορτάζει, ο Ηρακλής, εντάξει. Η Σούλα γιορτάζει, σήμερα γιορτάζει η Σούλα, οπότε ο Ηρακλής τσι κάνει αφιέρωση το σπήλιο.

0: άκουσες, σας παρακαλώ. Γεια σου, Αρχοντά μου.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, ρε Νούκο, με τον Κυριάκο.
1: Παίρνω τηλέφωνο και μου λένε εκείνος δεν αντιστοιχεί, λέει. Λοιπόν,
0: έλα.
1: Τον Κυριάκο καλό μήνα πρώτα.
0: Πάνω στον Κυριάκο ψηλά.
1: Και στον Κυριάκο μας, και σε όλο το ακροατήριο, στο Ρούστο, σε όλους. Και βάλε τον το Χριστονάκη και να που λέει με τεκκίσες.
0: Τον αίτιο του Χριστονάκης εσύ, εντάξει, έγινε.
1: Και άλλα άλλο πράγμα.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Αφιερωμένο και στον Κυριάκο.
0: Καλό, σε ευχαριστώ.
1: Και λέει Ματινάδα, είδα το θέλει ο νεκρός το τάφο το κατήγι, αφού τα μάτια δεν φορούν και δεν μιλούν τα χίγη.
0: Αυτά είναι, μ' αρέσεις. Και έλεγε ο αείμνηστος Πασιάς, ο αείμνηστος Πασιάς από το Φόδελε.
1: Ναι, για λέγε.
0: Πονώ, μα κάνω πως γελώ και δεν αναστενάζω, γιατί δεν θέλω μια ζωή του δυστυχή να μοιάζω.
1: Από το στην Κορδέ έλεγε, του λένε γιατί δεν πατρέφτες, λέει, το άστρο λέει που ξημερώνεται στον τάφο της απάνω, εκείνο θα ρωτήσω εγώ και τι μου πει να κάνω.
0: Αυτά είναι.
1: Ο Βουλγαρογιώργη.
0: Άμα εγώ δεν ήμουνε, ήθελα να κατέχω, πιανού θα τα δίνε η ζωή τα βάσανα που έχω. Γεια σου, Άρχοντά μου, γεια σου, Λεβέντη μου.
2: Βλέπω τον κόσμο άνω.
0: Πάμε στον αίτιο από Χριστονάκη για τον Νούκο, και για τον Νούκο το μικρό, και για τον Ρούσο εκεί του Λιοντομίτσου, και για τον Κυριάκο εκεί ψηλά.

συναντιούνται δύο καλοί φίλοι στην Αθήνα και ρωτάει ο ένας τον άλλο ότι είχαν χαθεί πολλά χρόνια. Λέει, τι δουλειά κάνεις ρε? Λέει, σπρώχνω τα αεροπλάνα όταν δεν παίρνουν μπροστά. Λέει, εσύ? Λέει, εγώ φουσκώνω τα λάστιχα στα τρένα.

ουρέσε λίνον, ουρέσε λίνον για τον έμφυα και ουρέσε αλλοδαπών για τα επιδέματα. Τι δεν καταλαβαίνετε. Για τα επιδόματα ουρέσε αλλοδαπών και ουρέσε λίνον για τον έμφυα. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ρε παιδιά, πες μου.

0: Οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι αυτοί που έμαθαν να είναι μόνοι, όχι γιατί δεν είχαν επιλογές, αλλά γιατί δεν δέχτηκαν ποτέ το λίγο. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Κύριε Νίκο.
0: Καλώς την είναι.
1: Εγώ είμαι ξανά.
0: Πάμε.
1: Αφιερώσω τον ανιψό μου τον Αλέξη που με πήρε τηλέφωνο σαν δεν καλά και καλούς δρόμους.
0: Να σε πάει.
1: Και του λέω δυο μαθηνά σε αυτό και στην οικογένειά του με πολύ αγάπη. Η Παναγία και ο Χριστός θα το βλέπει. Και του λέω τρεις χάρες σου δώσε ο Θεός. Θα την αγιάσει έχει στη ζωή σου. Την ομορφιά την παιδιά και την καλή ψυχή σου. Κι άλλη μια να του πω, όλος ο κόσμος αγαπά και όλος σε καμαρώνει. Γιατί καλή σου η καρδιά και τα θεριά μερώνει. Ας πω για σένα κύριε Νικό μια. Πάνω στο στρώμα τη χαράς να στρώσεις να κοιμάσαι. Γιατί σε κάθε πομπή θωρώ πως με θυμάσαι. Καλή συνέχεια να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ, καλά να περνάς.
1: Εσύ να είσαι καλά κύριε Νίκο. Για να πω και μια φίλη, έτσι. Μ' ακούτ.
0: Πού να πεις σε μια.
1: Σ' αγάπησα. Εγώ με που σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη. Και μη μου κάνεις πείσματα γιατί θα αλλάξω γνώμη. Στην έννοι και σε όλους τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Αγάπη είναι να αγαπάς και να το λες αλήθεια. Κι όχι να λες το σ' αγαπώ μονάχα από συνήθεια. Σ' αγαπώ και σένα και την οικογένειά σου. Και να σε καλά να σε γλυκούμε.
0: Γεια σου ερχόντισά μου, γεια σου.
1: Και καλό δρόμο να έχει ο ανιψός μου Αλέξη. Όλοι οδηγεί και όλος ο
0: κόσμος. Γεια σου. Πάμε τώρα στον Ανδρέα μας που έχει φύγει 23 χρόνια, πρωτομαγιά, σαν χθες. Στον Ανδρέα λοιπόν τον κουρλετάκι, όταν ποθάνει ένας βοσκός και τα δέντρα πενθούνε, φυσά βοριάς και φούντεστος τον αποχαιρετούνε. Πάμε για να ακούσουμε την Τίγρη από τον Ψαραντώνη. Έχω μια Τίγρη μέσα μου άγρια, λιμασμένη, να την αφιερώσουμε σε όλους εσάς.
2: Στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις.

0: Λιώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούργιου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά
3: και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
13: Δεκοστή πέμπτη επέτειος και τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαβρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
14: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο, τι κάνεις? Καλημέρα παιδί μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα αρχόντισά μου, πες μου.
1: Είμαι από τα Χανιά Ιωάννα, δεν ξέρω.
0: Γεια σου ρε γιαγιά Ιωάννα, δεν θυμάμαι.
1: Οι
0: στιγμές, ό,τι κι αν μπεις στη μοίρα σου λίγο θα είναι πάλι. Γι' αυτό μπαντόνια ρέτεινε και υπομονή μεγάλη.
1: Να είσαι καλά παιδί μου, εύχομαι καλό μήνα.
0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλά να είστε όλοι, τι κάνουν, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Τα γονάκια, τα κοπέλια όλοι καλά.
1: Δόξα το Θεό παιδί μου, καλά είναι, καλά, καλά είναι. Εντάξει, εσείς όλοι καλά.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, και εμείς
1: καλά. Μπράβο, εύχομαι πάντα καλά για όλο τον κόσμο.
0: Μια μαντινάδα για το Μάιο, αν έβγαλες.
1: Όχι, δεν έχω πράγμα.
0: Μια παλιά σου μαντινάδα.
1: Τίποτα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να θυμηθώ.
0: Σε ευχαριστώ, καλή ακρόαση.
1: Εσύ θα πεις, εσύ θα πεις.
0: Καλά, έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου,
1: γεια σου.

πάμε στην Τριανταφυλάκη την Νίκη. Καλό μήνα με υγεία, καλό παράδεισο σε όλους τους αγαπημένους που μας λείπουν και να είστε καλά, να τους θυμόσαστε. Φυλάκια στην οικογένειά σας. Γεια σας, ρε Τριανταφυλάκια. Από τη Σούδα η Τριανταφυλάκια η Νίκη. Στον πρόεδρο του Νεοκόρου στα Χανιά. Γεια σου, καλομυράκι. Εχθές ήμουν με το σύντεκνο στο γάμο. Στον Ασαναδρομέ είχαμε την αθυβολή σου. Το επόμενο τραγούδι θα τα αφιερώσω εκεί σας, στα όλα τα όμορφα Χανιά.

0: σε εσάς παρακαλώ.
1: Ελπίζω να έχει η μάνα σου ανοιχτό το ραδιόφωνο της τύχης.
0: Γεια σου ρε Μαριό, να σε καλά.
1: Πολύ με συγκίνησες αδερφάκι, πολύ.
0: Όλα καλά.
1: Τεράστιος έρωτας στον Νίκο και τη Θέλης. Πιστεύω ότι θα ακούει, φιλιά πολλά. Ο Θεός θα την αναπαύσει.
2: Αν παλαγιά με όλο τον κόσμο. Τώρα σε ένα άλλο άρχοντα, το Βερεράκι, το Δημήτρη που είμαστε χθες μαζί και περάσαμε τέλεια εκεί σε αναδρομές στο γάμο του Παπαδάκη. Γεια σου Νητρό, με τον αδερφό σου τον άρχοντα. Να είστε καλά και εσείς και η οικογένειά σας και να έχετε την υγειά σας.

0: y mucha mejor.
1: Και να θυμάστε, καλύτερα είναι ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλιότητα χωρίς τέλος. Αγάπα τους γονέους σου, γιατί θα καταλάβεις την αξία τους μόνο όταν η καρέγλα τους θα είναι πλέον άδεια. Αν σ' αγαπάνε 100 άνθρωποι, ο πρώτος και ο δεύτερος είναι η μάνα σου και ο πατέρας σου. Αν δεν σ' αγαπάει κανείς, τότε η μάνα σου και ο πατέρας σου έχουν πεθάνει.
0: Έλα, ζήσε ζωή, από πέθυμας μη γνιάζεσαι για μένα.

0: Για να θυμάστε, έτσι είναι η ζωή. Εκεί που λες ότι τα έχεις χάσει όλα, σου δίνει ένα τελευταίο χαρτί και σε ξαναβάζει στο παιχνίδι. Θες κι αν δεν θες ανάμνηση, καλή ή κακή θα μείνω, θα έρχομαι μες στη σκέψη σου και το παρόν θα δίνω.
1: Πίσω χάνεται. Ό,τι αγαπήσω χάνεται και λιώνει σαν το χιόνι.

0: con su cigana, yo no.
1: Μη λυπάστε αυτούς που έπεσαν, θα σηκωθούν. Να λυπάστε αυτούς που αρνούν.

0: τώρα όλο το στέμα της ομορφιάς για όλους εσάς να τα αφιερώσετε που αγαπάτε. Πάμε σε εσάς πρώτα, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε.
1: Ο Θεός να σε έχει καλά, να θυμάσαι τη συγχωρεμένη τη μάνα σου.
0: Από τον Καματερό είσαι.
1: Να σε συγχωρέσει.
0: Από τον Καματερό είσαι, από τον Καματερό.
1: Ναι.
0: Ο Κανάκης μου, ο Κανάκης.
1: Ο Θεός να συγχωρέσει τη μάνα σου. Εσένα σου δίνει υγεία να τη θυμάσαι, γιατί εγώ δεν τη γνώρισα καθόλου.
0: Μπράβο. Υπάρχουν μάνες γιόλογιο, έτσι. Το είπα μια φορά νους που μου είπε ότι δεν γνώρισε τη μάνα του, γιατί του είχα πει η μόνη αγάπη που μπορεί να κρατηθεί στον χρόνο άφαρτη και αληθινή
1: είναι
0: τη μάνα μόνο.
1: Δεν τη γνώρισα και έτσι δεν τη θυμούμε καθόλου.
0: Γεια σου, αρχοντά μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ο Θεός να σε έχει καλά.

0: την καθαρά Δευτέρα πετάμε χαρταετό. Την 1η του Μάη πιάνουμε το Μάη. Γενικά εμείς εδώ στην Ελλάδα τη μια τον πετάμε, την άλλη τον πιάνουμε. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Ο Μανώλης είναι πάλι.
0: Έλα, Μανώλη μου.
1: Τα μάτια σου να φορμήθηκα εδώ.
0: Εντάξει, αφού τα θέλεις να τα βάλω.
1: Yeah.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε κύριε Νίκο.
0: Γεια σου Παπαδομανόλη μου άρχοντα, γεια σου.
1: Λέω, έλεγε κάποτε μια ματινά τον Γρουσότη.
0: Ναι.
1: Τον Νταντάλα.
0: Τον Νταντάλα, ναι.
1: Η μάνα μου μου είπε ένα λόγο. Κάθε πρωί να πίνω μια τελόγο. Λοιπόν, χαιρετάω το αγαπημένο κρατήριο του Κουδωράματος. Εύχομαι να έχουμε καλό μήνα και εσείς να έχετε χρόνους, μα πολλούς.
0: Πολλούς χρόνους.
1: Θα θυμάστε τη μάνα σας.
0: Ναι, πολλούς χρόνους. Για τα, δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάμε να τη βρούμε, μόνο πρέπει να έχουμε πολλούς χρόνους.
1: Δεν πρέπει τι.
0: Κάποια στιγμή να πάμε να τη βρούμε, μόνο πρέπει να έχουμε τόσους σας πολλούς χρόνους.
1: Βέβαια, θα πάμε να τους βρούμε. Μας περιμένουνε. Μας περιμένουνε λίγο να πάμε να τους βρούμε. Και από εκεί πέρα άλλη ζωή θα κάνουμε μετά.
0: Μπράβο, κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μην ρωτήξεις πότε, και δεν προλάβω στη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
1: Μάλιστα, μα έτσι. Λοιπόν, θα λέμε πάλι αύριο μετά τις μία που μου είπε, μία με τρεις.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Μία με τρεις αύριο, έγινε.
1: Ναι, για χαρά.
0: Αφού Χριστέ μου στάδικο δε γίνεσαι μπροστάρης, γιάντα το λένε στον ντουνιά πως τον εκουμαντάρης. Να μην το βάζετε κάτω, ο Θεός είναι δίπλα σας και ό,τι και να σας συμβαίνει θα σας δώσει τη δύναμη για να το ξεπεράσετε.

Παναγιώτο, τραγούδι σου, αυτό που διάλεξες για τον παππού, για τον μπαμπά το Σταύρο, τη μαμά σου, το Μαρίνο και όλους όσους αγαπάς. Ο παιδιά σαν το Μανώλη, τ' αγαπούνε όλους. Γεια σου, Μάνο.

η μάνα αρμηνεύει στο γιότζι, ρε παιδί μου, που είναι λίγο αλκοολικό, και του λέει: παιδί μου, το αλκοόλ είναι ο χειρότερο εχθρό του ανθρώπου. Λέει: ναι, ρε μαμά, αλλά εσύ που αγαπά τον Θεό, ο Θεό είπε να αγαπάμε του εχθρού μα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά παιδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαβρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
11: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
12: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου.
11: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
12: Φεγγάρια.

0: Christmas. KTFM.
1: Σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη, έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

γυναίκες είναι λιγοστές και αφαίνονται μιλιούνια. Κάποιες ψηλώνουν με αρχές και άλλες με νταγκούνια. Πάμε τώρα σε ένα πανέμορφο τραγούδι από Καλαθά Βασίλη, ο Βασίλης Κουλά. Το αφιερώσω στη Νέα Υόρκη που το ζήτησε. Δεν αξίζει μόνο ωραίστε αυτό το τραγούδι, έτσι. Πολιτικούς θα το αφιερώσουμε και του Τραμπ σας. Και στο τσιράκι του Πέπερα, σε όλους τα τσιράκια, έτσι, ελληνικής βουλής. Χαίρε.

0: Έτια θα στέκω, μα έτια θα στέκω να πατώ.
1: Ρωτήσαν ένα μοναχό στο Θιβέτ, πάνσοφε γέροντα, ξέρεις τι θέλουν οι γυναίκες? Ηλίθι είσαστε ρε, αν ήξερα τι θέλουν εδώ πάνω θα ήμουνα.

τώρα στο φίλο μου τον οδοντίατρο, στο μεταρίζει τη ανθρωπιά και τη τιμή στο χρέος. Έτσι αβαστέκω να απαντώ κι ας είμαι ο τελευταίος. Πάμε. Πάμε στο φίλο τον οδοντίατρο, όπως σας είπα, σε ένα υπέροχο, σε μια υπέροχη ρήμα που μου είπε χθες. Να σας την πω. Μια υπέροχη ρήμα λοιπόν που λέει ο φίλος μου οδοντίατρος, λέει ότι τις γυναίκες σας να τις αγαπάτε, να τις σεβόσαστε, να σας προσέχουν, να τις προσέχετε κι εσείς, μέχρι όμως το σημείο που θα περάσετε την κόκκινη γραμμή. Και λέει λοιπόν, η υποταγή του αρσενικού στο θηλυκό το φύλλο κάνει τον άντρα να περνά σαν το δεμένο σκύλο. Ο γάμος στην καταστροφή, μα είναι και ρεζίλι, στα σκέλια χώνουν την ουρά, όλοι δεμένοι σκύλοι. Και εμείς όμως ανήκουμε σε αυτούς που δεν λυγίζουν, που όταν δουν τα αφεντικό πάντοτε του γαυγίζουν. Όλες τους μας φροντίζουν σαν το δεμένο σκύλο, αφού όλες ρεύμα παίρνουν από τον ίδιο στήλο. Ορκίζομαι μα το Θεό ότι θα προσπαθήσω το στήλο αυτό να πάω να βρω, να το στον εγκρεμίσω. Γεια σου Άρχοντα Γιώργη. Πάμε τώρα σε Καλέργη Λευτέρη.

κακομοίρη τον παππού, η κόρη του να πάρει ένα κομμάτι μουσκάρι για να του το βράσει. Και του παιδά, αλλά αυτό σε ξέχνανε και πάει στον κασάπι και του λέει: ένα κιλό μουσκάρι, παιδί μου, είπε η κόρη μου, να μου βάλει. Λέει: τα κομμάτια μπάρμπα. Λέει: βρακτσί. Λέει: ορίστε. Λέει: όχι, μωρέ, string, μωρέ. Κιλό το εννοείται. Ναι, αν μπράβο,

πάμε στα όμορφα Χανιά τώρα και στη δασκαλάκια να τη συντέχνησα. Πόσο κοστίζει ένα γκανερίνι? Πήγα να πάω πάρει ένα γκανερίνι προθέσει στα Χανιά. Λέει 100 ευρώ τα δύο, κυρία μου. Λέει εγώ θέλω μόνο το ένα. Δεν γίνεται, το άλλο του γράφει τα τραγούδια.

0: Πόσο?
1: Έλα, γιαγιά Κέτη, τι κάνεις, ζεις ακόμα?
0: Έλα, καλά είμαι.
1: Καλώς στη γιαγιά μου.
0: Τι κάνεις, Ζήκο?
1: Καλά, κορίτσι μου, εσύ?
0: Γεια σου, αστέρι μου. καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε, μπράβο.
0: Το μαγιά τον έπιασανε το Μάη.
1: Άλλοι τον επιάνουν, άλλοι τον επετούνε. Εμείς στην Ελλάδα τον επιάνουμε και τον επετούμε.
0: Νίκο, χάρηκα ψάξτα.
1: Και εγώ, κορίτσι μου, χαιρετίσματα από την Αργυρό.
0: Τι καταλαβαίνεις?
1: Χαιρετίσματα από την Αργυρό μας.
0: Α, ναι, γιατί μιλάμε κάθε μέρα.
1: Εσείς μιλάτε, πώς διάλογος σε ακούει εσένα και εμένα δεν μπορεί να με ακούσει. Καλά, γεια.

0: Σύρε καρδιά μου.
1: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Ναι, γεια, Νίκο.
1: Καλώς την κοπελιά μου από την Καπεταλάκη, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά, όχι καλά, εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα, περίμενε να πάμε εκτός αέρα, περίμενε.

πάμε τώρα στον Καστανά, για τη γιαγιά την Άννα, για τη γιαγιά από το Καπετανάτσιο και για τη γιαγιά από τη Γάλιπη, αλλά και τη γιαγιά από το Αρχοντικό που είναι ερωτική μετανάστρια εκεί στην Αθήνα.

καλημέρα μου στο πουλιό μας. Μην ξεχνάς τι παράγρους, Νίκο. Ναι, μόλις με τρελαθείτε τώρα ο λελός. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, πρέπει να τις ξεχάσω. Καλημέρα, πες και μια μαντινάδα για τον Κωστή, λέει, που δουλεύει στα μηχανάκια και είναι και αυτός παράγρος.

0: τέτοια έτσι. Α, τώρα που πάμε αντάρτη και βάλαμε και τον αντάρτη. Τον Πέτρο το Μαρούλι, πού τον εβάζατε?
1: Κάπου ενδιάμεσα.
0: Πάλι κατηγορίε ενδιάμεσα.
1: Δεν γίνεται να
2: εβάζει.
1: Στο μόνο φατσοαναλίστικο δεν παίρνει με τίποτα. Ολόκληρο. Πρέπει να το εβάλει και στο γενικό. Και στο γενικό. Μπράβο.
0: Παναγία μου βλόγω.
2: Δεν μα καλύβουν οι κατηγορίε. Δεν μα καλύβουν.
1: Πού άλλο να πει.
0: Σωστά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν μα καλύβουν γιατί. Δεν μπορεί να το πει τώρα γενικό. Σημαίνει που έχουμε πει τόσα μόλι στο γενικό. Δεν μπορεί να βάλει το Μαρούλι τώρα στην ίδια κατηγορία. Δεν ξέρω.
0: Πάντως ένα είναι σίγουρο, Ανατολική Κρήτη δεν.
1: Ούτε γύρισα.
2: Εκεί δεν γύρισε.
0: Λοιπόν, τι ήθελα τώρα, κάτι έλεγα. Ναι, ότι το ανογιανό τέτοιο στυλ, ανογιανό μονοφατσιστικό, συνδέεται και με την καπετανιά κάποιες φορές και διαδίδεται πιο εύκολα στην νεολαία. Δηλαδή θα πω κάτι και θα μου πείτε αν κάνω λάθος. Μύρος Κουλά, δεν ακούγατε μικρή?
2: Ναι.
0: Καπετανίστηκε Μαντινιάδες, δεν λέγατε ναι. Μικρή? Να το λοιπόν.
2: Τα μάθαμε από εκεί.
0: Και διαδόθηκε.
2: Τα μάθαμε από εκεί.
0: Διαδίδεται πιο εύκολα νομίζω αυτό και το σπρώχνουν πολύ και οι Ανογιανοί το στυλ τους και οι υπόλοιποι του ίδιου στυλ έχουν γίνει μια γροθιά και πυλώθουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε κάτι να προσθέσετε?
2: Έχω να θέσω το εξή ερώτημα βασικά, αν δεν έχει πει ο βλόγος κάτι άλλο.
1: Όχι.
2: Ο κόσμος γενικά πώς θα επιλέξει τον καλλιτέχνη που θα ακούσει ένα γλέντι? Θα το επιλέξει με βάση τα κομμάτια που θα παίξει ή με βάση το πόσο καλός είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης σαν καλλιτέχνης?
1: Περίμενε, μπαίνει και ένα άλλο τέτοιο.
0: Ένα λεπτό παιδιά, ακούστε με να σας πω ένα πράγμα. Έχουμε δύο λεπτά για διαφημίσεις. Αυτή είναι ωραίο ερώτημα που έθεσες.
1: Θα το πούμε μετά.
0: Θέλω να το ξεκινήσουμε μετά για να μην μας κοπεί η ροή. Έχουμε δύο λεπτά? Ένα λεπτό. Οπότε εντάξει, θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχουμε και μια επιθυμία η οποία πάλι δεν θέλω να την κόψω, του Μέγα Μοντουφάρη. Οπότε θα παίξουμε λίγο καρκάνι μέχρι να μπει το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: In Alumin.
8: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα.

0: κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-800. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Φωνή της ΦΕΚ, κυρίες και κύριοι, για την τελευταία ώρα της εκπομπής είμαστε και πάλι μαζί σας. Λέγαμε πριν, είχαμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία κουβέντα με βάση την ερώτηση του Γιώργου του Τιτάκη. Παιδιά, Μέγα μου Ντουφάρη, αν μας ακούς, η επιθυμία σου θα παιχτεί. Παρακαλώ,
1: όπως και
0: παρέμεινε. Απλά δεν θέλω να διακόψουμε την κουβέντα. Τιτάκη, τι έλεγες?
1: Λοιπόν, η ερώτησή μου ήταν η εξής. Λέω πλέον ο κόσμος, ή γενικά ρε παιδί μου, και σε προσωπικό επίπεδο σε εσάς, πώς επιλέγει τον καλλιτέχνη που θα ακούσει, με ποιο κριτήριο?
0: Τα κριτήρια είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά τα κριτήρια για το σε ποιο γλέντι θα πάει κάποιος. Έχει πολλά πράγματα που σκέφτεται πριν πάει σε ένα γλέντι. Πρώτα απ' όλα, αν τα αρέσει ο καλλιτέχνης.
2: Το γούστο, το προσωπικό είναι, ναι, καταρχάς, έτσι.
0: Αν τα αρέσει η μουσική του καλλιτέχνη, αν τα αρέσει ο καλλιτέχνης σαν άνθρωπος, πολύ σημαντικό. Μετά, πολλοίς κόσμος που γνωρίζω, πολλοίς κόσμος ρωτάει, έχει κόσμο?
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Νομίζω είναι το κύριο.
0: Άκου τώρα εδώ μια ερώτηση, έχει κόσμο?
2: Αυτό
0: δηλαδή
2: είναι όμως μάλλον
0: λέτε για τον κόσμο.
2: Επειδή έχουν πάρει απάνω τα κριτικά τώρα.
0: Ναι.
2: Παλιά δεν γίνονταν αυτό σίγουρα.
0: Ναι. Έχει κόσμο? Όχι, δεν έχει, ξέρω εγώ. Θα έρθεις?
1: Όχι.
0: Τι να σου πω τώρα. Αν έχει κόσμο, πολλοί ρωτάνε, έχει κοπελιές? Σωστό είναι, δεν γελάμε.
1: Αλλού, ναι, όχι, εντάξει.
0: Δεν γελάμε.
1: Αλλά πάμε αλλού έτσι πέρα.
0: Αυτό είναι σωστό. Γιατί όπως και παλιά, το γλέντι είναι φορέα συνιωνικοποίησης. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και τα παιχνίδια αυτά με τις κοπελιές και αυτά είναι και αυτό κοινωνικοποίηση. Και πρέπει να συμβαίνει στα γλέντια. Οπότε είναι πολλά τα κριτήρια. Έτσι. Και η τέτοια. Το peer pressure που λένε στα αγγλικά είναι. Είναι και αυτό. Ναι, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λένε στα αγγλικά, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή μπορεί να πάει παρέα σε ένα γλέντι, πάει και ο τρίπι τρίπι που δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Κατάλαβες. Έτσι που λες, Τίτο, γι' αυτό. Πολλοί παράγοντες,
1: ναι, νομίζω με κάτι
0: κρίνουν το τέτοιο. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
2: Όχι, όχι.
0: Ή πάμε να ακούσουμε την επιθυμία του Μεγάλου Φάρη.
1: Βάλε την επιθυμία.
0: Πάμε λοιπόν. Σαρεδάκης Κώστας, γύρω από την αγάπη σου.

0: γύρω από την αγάπη.
1: Τι
0: σου,
1: κομματάρα
0: λοιπόν,
1: ακούσαμε μόλις. Έτσι. Τι κομματάρα ακούσαμε μόλις τώρα.
0: Λοιπόν, το ξέρετε παιδιά ότι ο εγγονός, αν δεν κάνω λάθος, του Γαργανουράκη έρχεται στο σύλλογο.
1: Αλήθεια.
0: Γαργανουράκης. Βέβαια. Και είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Και είναι τώρα στο πυροσβεστικό σώμα αυτός. Κάνει το κομμάτι του.
1: Δεν έχω προσέξει.
0: Ναι, θα τον γνωρίσω.
1: Ωραία.
0: Βέβαια,
1: ωραία.
0: Δεν παίζει. Λίρα δεν παίζει λαούτο, κακός βέβαια, ναι. Αλλά ναι, είναι, ασχολείται πολύ. Κάνει παρέες του, πάει στα γλεντάκια του, πάντα. Αυτό που λες. 200, άκουσα Μιζαριδάκη Κώστα.
2: Ναι.
0: 224 και σήμερα.
1: Αν το υπενθυμίζουμε γι' αυτό.
0: Έτσι, δεν θυμάμαι αν είπαμε πριν τις μέρες.
2: Τις είπαμε. Αλλά καλό να ξανακούγονται.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Μας έχει πιάσει τρέλα.
0: Για το σύλλογο τι ετοιμάζεται άλλο εκτός από αυτό. Να πούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ετοιμάζουμε μία αιμοδοσία η οποία θα γίνει σε ένα μήνα μέσα.
2: Ναι.
0: Ετοιμάζουμε και μία μονοήμερη εκδρομή που ενδεχομένως θα γίνει, αν υπάρχουν αρκετές θέσεις. Πού θα πάμε?
1: Σπέτσες.
0: Στις Σπέτσες, ναι. Ωραία είναι και η μονοήμερη εκδρομή.
1: Εντάξει,
0: ωραία είναι.
1: Πλάκα θα έχει.
0: Και. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε, κυρίες και κύριοι, λέω, Κωστή και Βουλόγκωστα. Τι.
2: Άλλοι. Εγώ είμαι και τα δύο.
0: Κωστή και Βουβλόγκωστα, σε σένα αναφέρομαι.
1: Α,
0: εσύ θα ξεκινήσεις. Τι ήταν τα πρώτα σου ακούσματα μεγαλώνοντας?
2: Τα ξυλουράκια.
0: Κλείστε τα ρεπά.
2: Τα ξυλουράκια. Αυτό.
0: Τελεία και παύλα.
2: Ναι, αρχή και τέλος.
0: Μα να σου πω κάτι όμως τώρα.
2: Πες.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 20.
0: Είσαι ακόμα πιστός φαν όμως, έτσι.
2: Ναι.
0: Από τους top 5 νομίζω φαν,
2: ναι,
0: των ξυλουρακίων.
2: Ναι.
0: Ήμουνα κι εγώ, η αλήθεια είναι, ναι, κάποια στιγμή. Μπορεί ο νούμερο ένα κάποια στιγμή να ήμουνα. Να παίζαμε κόντρα εμείς οι δύο, αλλά να μην
2: περάσει κάποια στιγμή.
0: Ναι. Δηλαδή κλουθούσα στα γλέντια, πήγαινα, ήμουνα κοπέλι και με διώχνανε. Πού πήγαινα στο Παλαινό 14-15 χρονών.
1: Πού πας,
0: ρε φίλε.
1: Πας.
0: Δεν μπορώ να σου ρεβίλω, λέει, αλκοόλ.
2: Και τι έπινες?
0: Κρασά.
2: Γρανιτούλα.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Κρασά. Τέλος πάντων, ναι, πήγαινα συνέχεια, αλλά εντάξει, μια φορά μια κοπανιά μερακλίνα, μια κοπανιά ντάκα μου έπαιξε και μπεμπέκα. Μου έπαιξε κεφαλή και. Εδώ δεν μπορεί πάω σε ξυλουράκια. Αλλά ήταν.
2: Ή να μα πιάσει τρέλα του.
0: Ναι, αλλά δεν σου φεύγει ένα η τρέλα του, έτσι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε πόσα γλέντια έχει πάει ξυλουράκια?
2: Αρκετά.
0: Πάνω από 15.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό.
2: Α.
0: Το φαγες στο χέρι.
2: Άκου τώρα. Έχω πάει, θα σου πω, σε μεγάλα γλέντια δεν βγαίνει τόσο πολύ όρεξη όσο θα πάνε σε ένα μαγάζι να παίξουν.
0: Μα τι λες τώρα?
2: Βεβαίως. Εγώ π.χ. ας πούμε ένα διήμερο στα όρη το 24 πέρασα πολύ καλύτερα από άλλες φορές που πάει στα ξυλουράκια και με παραπάνω κόσμο και με μεγαλύτερη παρέα από ό,τι είχα πάει τότε. Πέρασα πολύ καλύτερα.
1: Θεωρώ ότι έχει σημασία ο χώρος που γίνεται το γλέντι, γιατί ας πούμε ο Κωστής, σαν μουσικός που είναι, πιστεύω τώρα, γιατί το κάνω και εγώ πολλές φορές αυτό το πράγμα, ελέγχουμε το πώς ακούγεται το σχήμα και πολλές φορές όταν είναι μεγάλα γλέντια ο ήχος λίγο αλλοιώνεται.
0: Ναι, αλλά
1: για αυτό το λόγο, εκείνη η διαφορά.
0: Στα ανοιχτά γλέντια βάζουν τα ηχεία της ηχιάρας του ζητά και είναι μια χαρά ο ήχος.
1: Αυτό που είπα, αλλοιώνεται.
2: Υποκειμενικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: εντάξει.
2: Εμάς μας αρέσει το.
0: Λοιπόν, εσύ τι άκουγες μικρός?
1: Εγώ πάω και διάφορα, να σου πω την αλήθεια. Από πού να αρχίσω?
0: Ναι, αλλά το βλέπεις τώρα.
1: Από πού να
0: αρχίσω? Για πες τώρα, για πες και θα σου πω εγώ μετά. Για πες.
1: Ωραία, λοιπόν. Θα σου πω. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει, άκουγα κυρίως στη Βαχτάκη, Χρήστο Λάτρης από μικρός, και τον Γιώργο, τον αδερφό του. Μου αρέσει πολύ η δισκογραφία που είχαν γράψει. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για την εποχή του. Και είχαν αυτό το
0: πρωτοπόρι, ας πούμε.
1: Ναι, μπράβο, σωστά. Μετά πήγα Σαριδάκι, Αλεξάκι, τέρμα.
0: Κάργα.
1: Τέρμα.
2: Μελεσσαρική σχολή.
1: Αλλά ταυτόχρονα μου άρεσε πολύ και ο Παπαδάκης ο Γιώργης. Τον άκουγα πολύ. Και ο Βασίλης ο Σκουλάς προφανώς.
0: Ο Παπαδάκης ο Γιώργης.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Παιδιά, πω, θέλω να βάλω μια
1: γράψη μετά τον Παπαδάκη. Προσύπατε.
0: Λοιπόν, που λες όμως, εσύ είχες επιρροή μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, σωστά. Είχα τον πατέρα μου.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Σου βάλε τα σωστά θεμέλια.
0: Γιατί αυτό ήθελα να πω, ότι για να ενταχθεί κάποιος από μικρός στη Μελεσσανοδού σχολή πρέπει να υπάρχουν επιρροές.
2: Όπως αντίστοιχα σε κάθε, σε κάθε
0: σκληροπυρηνική κατηγορία.
2: Όπως στα ξαγημίδικα
0: π.χ. Ναι, στα ξαγημίδικα στην Ανατολική Κρήτη, αν μπράβο, αυτό. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη επιρροή από νωρίς. Εμείς που, εγώ ας πούμε, ξεκίνησα και άκουγα ανογιανίστηση σχολή από μικρός και τώρα μου έχει μείνει. Μου έχει μείνει και αυτή με εκφράζει καλύτερα. Τι να κάνω. Είναι δηλαδή, είμαι από... από την ανατολική μεριά, ας το πούμε, έτσι ομοχώς, πολύ ανατολική μεριά αντιπροσωπεί, αλλά τι να κάνω που με εμπνέει το τίτλο.
1: Το παράξενο όμως με μένα είναι ότι παρόλο που άρχισα με τέτοιες σχολές και προφανώς συνεχίζω να τις ακούω και τις θαυμάζω, λόγω των δεξιοτήτων που έχουν οι καλλιτέχνες που παίζουν αυτά τα κομμάτια, δεν σταματώ να ακούω όμως και την άλλη σχολή που είπες στη δικιά σου, τον Φατσότη, κάνω Γιαννά και τα λοιπά, και αυτά μου αρέσουν. Με μερακλώνουν, πώς να το πω.
0: Δεν χρειάζεται να αποκλείουμε το ένα από το άλλο. Έτσι. Εγώ τώρα θέλω να βάλω μια πολύ συγκεκριμένη ηχογράφηση, ρε φίλε. Δεν ξέρω άμα τη βρω. Πάμε να ακούσουμε ένα σγουρό μελαχρινό από τον Παπαδάκη τον Γιώργο. Πρώτα απ' όλα. Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, αφού λοιπόν η παρέα μας σήμερα είναι οργανωπαιχτική, θέλω να μας, να μου πει ο καθένας σας. Ακούστε τώρα τι θα σας ρωτήσω. Θέλω να μου πει ο καθένας σας. Εδώ μπορείτε, θα σας δώσω το ελεύθερο να πείτε το ίδιο πράγμα. Αν όντως όμως το πιστεύετε,
1: ναι.
0: Θα μου πεις εσύ, ο καθένας σας θα μου πει μία λίρα που είναι για σας κορυφή. Μία, όχι ναι. Παραπάνω.
1: Διαχρονικά ή σήμερα.
0: Ό,τι γουστάρεις, όλων των εποχών. Κορυφή, μην μου πεις μουντάκι.
1: Α.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Μην μου πεις πρωτομάστορες. Ναι, πες μου.
1: Ωραία.
0: Πες μου, μία λίρα που θεωρείς κορυφή. Ένα λαούτο, νούμερο ένα. Ένα μαντολίνο. Και μία σκομαντούρα θέλω να μου πεις, φίλε. Ναι, βέβαια. Ωραία. Εδώ να σε δω.
2: Δύσκολα πράγματα.
0: Για να σε δω. Ξεκινάει ο Τίτος.
2: Εγώ αρχίζω. Λοιπόν, πάμε με τη λίρα. Δεν υπάρχει άλλος από τον Αλεξαμανόλη προφανώς. Εντάξει.
0: Νομίζω
2: δεν μπορώ να πω σε τέτοια συζήτηση. Αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτές οι δοξαριές, τα δάχτυλα που έχει, αυτή η φαντασία του, αυτό το ότι θα παίξει το ένα κομμάτι και δεν θα το παίξει καμιά φορά το ίδιο. Καμιά επανάληψη δεν θα είναι η ίδια. Θα βάλει Φυστά. Τα δικά του πράγματα. Εντάξει, να πεις αυτό, δεν παλεύεται. Κάθε φορά πάω στα γλέντια του τρεζαίνομαι. Μπορώ να το πούμε. Μετά πάμε στα λαούτα. Λαούτα τώρα.
0: Νούμερο ένα θέλω να πεις τώρα.
2: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά καλά.
0: Πάρα πολλά.
2: Εμένα από μικρό.
0: Είναι αδικία αυτό που κάνουμε.
2: Ναι, είναι αδικία, ναι.
0: Είναι αδικία, αλλά δεν θέλουμε να μας παρεξηγήσει κανείς.
2: Για μένα γιατί είναι πιο εύκολο. Το λαούτο όμως τώρα να αποφασίσω. Ζορίζομαι, αλλά θα πω το Στιβαχτάκι το Χρήστο.
0: Α, θα το πεις.
2: Θα το πω, ναι.
0: Στιβαχτάκι Χρήστο.
2: Θα το ξεχωρίσω, γιατί είναι νομίζω ένα επίπεδο πιο πάνω.
0: Ναι.
2: Είναι ένα επίπεδο. Παρόλο που τώρα έχουμε ας πούμε 4-5 λαούτα, οπωσδήποτε τσιν και παραπάνω, τα οποία είναι σε ένα, έχουν φτάσει λόγω σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή έχουν αλλάξει εντελώς τον τρόπο που παίζεται το λαούτο. Έχουμε ξεφύγει.
0: Είναι πολλά, είναι
2: έχουμε
0: πολλά.
2: Ξεφύγει.
0: Θέλω,
2: λοιπόν,
0: θέλω όμως να μου πεις τώρα και ένα μαντολίνο.
2: Ένα μαντολίνο.
0: Δεξιοτέχνης.
2: Δεξιοτέχνη.
0: Νούμερο ένα για σένα.
2: Έχω ένα στο μυαλό μου, άσε με λίγο να το σκεφτώ.
0: Α, και ο καθένας θα μου πει και μια φωνή, έτσι. Ανώτερη και φωνή.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Πάμε τώρα.
2: Λοιπόν,
0: πες μου μαντολίνο.
2: Θα σου πω. Κοίτα, από παλιά είχα ένα κόλλημα με το κοταξάκι.
0: Σωστά.
2: Το κοταξάκι.
0: Ισχύει αυτό.
2: Θα το αναφέρω, ναι. Μ' αρέσει πολύ το παίξιμό του. Ενώ έχει τη ξεδεχνία, ξέρει πότε θα τη χρησιμοποιήσει, ξέρει πότε θα παίξει απλά, να δώσει το νόημα, να δώσει το ύφος το κατάλληλο στο κομμάτι. Οπότε ναι, αυτό θα πω.
0: Κονταξάκι λοιπόν.
2: Κονταξάκι.
0: Και δεν ξέρω τώρα αν είσαι πολύ της
2: ασκομαντούρας,
0: αλλά
2: κοίτα,
0: για πες μου μια ασκομαντούρα που θεωρείς πάρα πολύ καλό παίκτη.
2: Δεν μπορεί να μου έρθει κάποιος. Εγώ, εντάξει, η άποψη μου για την ασκομαντούρα είναι λίγο διαφορετική. Μ' αρέσει πολύ η ασκομαντούρα, αλλά να είναι σωστά, πώς το λένε, σωστά παιγμένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ασκομαντούρα του Στρατάκη, που χρησιμοποιεί ο Στρατάκης ο Νίκος. Μ' αρέσει πολύ, γιατί αρχικά έχει όλα τα πατήματα και εντάξει, ο άνθρωπος την παίζει όπως το παίζει. Δηλαδή,
0: ξέρεις ποιος είναι, έτσι. Ο Τσεχρής.
2: Ναι,
0: Τσεχράρα. Λοιπόν, τι έχει γυρί.
2: Ίσως και αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Τον
2: δεν έχω πολλές γνώσεις πάνω στη σκοματούρα,
0: ναι,
2: οπότε μην αρχίσω κάποιον.
0: Όμως ο Τσεχρής είναι, παιδιά, είναι.
1: Yeah,
0: είναι στο top 3 τουλάχιστον. Οπότε κρατάμε Τσεχρής και ισχύει. Για πες μου τώρα και νούμερο ένα φωνή στην Κρήτη για εσένα τώρα.
2: Τώρα.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, ζωντανός να είναι.
2: Ναι. φωνή. Μάλιστα. Θα μπορούσα να σου πω. Μ' αρέσει πολύ η φωνή του Παπαδάκη, του Γιώργη.
0: Mm.
2: Αυτό θα μπορούσα να σου το πω.
0: Ισχύει και αυτό.
2: Γιατί είναι ερμηνευτής. Ο άνθρωπος είναι ερμηνευτής. Θα πάρει το κομμάτι, θα το πει και το νιώθεις. Το νιώθεις το κομμάτι της που θα το πει.
0: Το κάνει δικό του.
2: Το κάνει δικό του, ναι. Το κάνει δικό
0: Ωραία.
2: Του.
0: Ξέρεις,
2: πολύ συνέστημα.
0: Εάν είχαμε εδώ πέρα το Βαρδάκη του Δημήτρη και το έκανα ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις, θα μου έλεγε ακριβώς
2: αλήθεια. Αλήθεια.
0: Παπαδογιώρης λοιπόν για
2: αυτή.
0: Και κλείνουμε με σένα, πάμε στο βουλογό Κώστας να μας πει τη γνώμη του.
1: Λοιπόν, λίρα, παρόλο που δεν είμαι αυτή τη σχολή, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, γιατί ασχέτως άμα ακούς δεν ακούς, δεν είσαι αυτή τη σχολή,
0: ναι,
1: που είπαμε πριν.
0: Πρέπει να παραδεχτείς.
1: Σίγουρα ο Αλεξομανόλης είναι μια λίρα η οποία είναι κορυφή, διαχρονικά. Ναι. Από εκεί και πέρα, λαούτο θα το πάω από την άλλη μεριά που είπε ο Γιώργος και θα πω τον Γιώργο το Χειμωνάκη, ο οποίος έχει αλλάξει σίγουρα.
0: Γεια σου Χήμο.
1: Έχει αλλάξει σίγουρα τη σημερινή σχολή του λαού του, όχι μόνο παιχτικά αλλά και του ήχου, θεωρώ.
0: Βέβαια πολύ στιβαχτακικός.
1: Σίγουρα.
0: Έχει πάει πολύ από στη Βαχτάκη.
1: Αλλά έτσι. Ναι, έχει φέρει μια νέα εποχή, μπορώ να πω, στη κριτική μουσική. Μετά Μαντολίνο, θα πω το Μιλτιάδη, το Σκουλά, γιατί
0: όπα τώρα,
1: σε όλες τις ηχογραφήσεις του Μύρου, παρόλο που είναι ένα μαντολίνο λιτό, το μερακλίκι που βγάζει είναι.
0: Μπράβο, εντάξει, δεκτό.
1: Αλεπανάλητο.
0: Δεκτό αυτή.
1: Έτσι, δηλαδή σκεπάζει όλες τις τις κοντιλιές που έχουμε σαν αρχή και τέλος.
0: Ναι, αυτό ισχύει, εντάξει.
1: Μετά μία Ασκομαντούρα.
0: Ναι.
1: Παίζει και αυτός όλα τα πνευστά, όπως ο Κεχρής. Είναι ο Μπαχρής, ο Μανώλης ο Καψάλης, που παίζει με το Βασιλά και το Καλέργη.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος θεωρώ ότι δεν έχει κάνει κάποια δουλειά, νομίζω, όπως ο Κεχρής, για ένα τέτοιο, για να φάνει το ταλέντο του. Αλλά γι' αυτός είναι πολύ δυνατός.
0: Έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δυνατός. Δεν γίνεται να σε. Πόσο είναι, μια 20 ετία είναι στο παλκό.
1: Λιγότερο είναι.
0: Λιγότερο.
1: Αλλά
0: δεν γίνεται, είναι πολύ καλός.
1: Και τι έμεινε?
0: Και μια φωνή. Νούμερο ένα φωνή για σένα στην Κρήτη.
1: Κοίταξε.
0: Επειδή, εν ζωή.
1: Ναι. Επειδή πρόσφατα τον άκουσα από κοντά και ξέρω ότι ήταν πολύ σπύρος μαζί μου, θα σου πω το Λευτέρη το Καλέργη. Έτσι. Θεωρώ ότι η φωνή του είναι. Δεν μπορεί να βρεθεί λάθος στη φωνή του. Από καμία άποψη.
0: Σωστά. Εγώ συμφωνώ, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Και θα ξεκινήσω εγώ λέγοντας για λίρα νούμερο 1, ακούστε με το να δείτε. Νούμερο 1 λίρα δεν είναι πολύ δύσκολο να πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί δεξιοτέχνες άπαιχτοι. Αυτή τη στιγμή θα κάνω το χατήρι του φίλου μου του Μανίκα όμως, γιατί εγώ αλλάζω γνώμη.
1: Σωστό.
0: Με τον αέρα, ρε παιδί μου, με την εποχή αλλάζω γνώμη για την νούμερο 1 λίρα. Όμως θα κάνω σήμερα το φίλο μου του Μανίκη το χατήρι και θα πω Σγουρός Δημήτρης, παιδιά. Γιατί χωρίς πλάκα τώρα.
1: Σύμφωνα.
0: Είναι δεξιοτέχνης. Δεν παλεύεται. Δεξιοτέχνης πάρα πολύ καλός. Δοξάρι, πατήματα, όλα. Σγουρός Δημήτρης, λοιπόν, θα πω για λίρα. Η αγάπη μου που έχω στο Σκουτέλι δεν περιγράφεται και θα τον επώ στο πρώτο λαούντο. Δεν περιγράφεται. Μπορεί να ασφάλω, αλλά εδώ θα τον εβάλω. Μαντολίνο, εδώ έχω υποχρέωση να πω Τατάκης, έτσι, Μιχάλης Σταυρακάκης, γιατί και αυτός μπορεί να μην κάνει να γαβρώνει στο παίξιμο όπως ο Χαρκιολάτης για παράδειγμα, αλλά ξέρει τι κάνει και πότε θα το κάνει και δεν του λείπει η δεξιοτεχνία άμα θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι. Πάμε στην Ασκομαντούρα. Κεχράρας ή Μπαλτζάκης ή Μπαλτζάκης, αλλά και Χρή μάλλον. Και ανώτερη φωνή για εμένα, με μεγάλη διαφορά, εν ζωή πάντα μιλάμε, με μεγάλη διαφορά και με μεγάλη απόκληση από το δεύτερο, είναι ο Λευτέρης ο Καλέργης. Αψεγάδια στη φωνή, τεχνική απίστευτη και πολύ καλή χρειά. Αν και έχω ακούσει απόψη ότι νιαουρίζει σε κάποιες φάσεις, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αφού πάει πολύ ψηλά η φωνή του, πάει στο C, στο Do, δεν ξέρω πού πάει. Έχουμε 3 λεπτά. Θα βάλουμε ένα κομμάτι να παίξει και σταθερά τσεντρέτα του Γιώργου του Ρεράκη και θα περάσουμε ακαριέα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Καλή ακρόαση.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
7: Γεωργίου Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
12: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
11: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
12: Φεγγάρι, για...

0: Κυρίες και κύριοι, φωνή της ΦΕΚ για το τελευταίο μισάωρο, μάλλον 20 λεπτό της εκπομπή μας και σήμερα. Έχουμε κάποια επιθυμία, παιδιά, να ακούσουμε. Τι θέλετε να ακούσουμε?
1: Εγώ βασικά, πριν προχωρήσουμε να ακούσουμε κάτι, θέλω κάτι να αναφέρω, το οποίο δεν αναφέρθηκε πριν και το θεωρώ λίγο αδικία. Όταν λοιπόν έλεγε ο καθένας αγαπημένη του λίρα, αγαπημένο του λαού, το κτλ.
0: Άλλο το αγαπημένο, άλλο πιο πιστεύουμε.
1: Ναι, εντάξει, νούμερο, ένα, καλύτερο, ωραία, ναι, σωστά. Επειδή αναφέραμε και το σκουτέλι και το χειμωνάκι που είναι τώρα τα. Θα πω το 5, αν και νομίζω κατά τόση πιο ψηλά.
0: Top 5 σε τι πράγμα?
1: Στο Λαούτο.
0: Ναι, μπράβο. Για πες.
1: Ναι, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο Ρεράκι το Γιώργη, όπως ακούσαμε και το τραγούδι του πριν. Το οποίο το θεωρώ λίγο αδικία, γιατί και αυτός είναι μια δικιά του σχολή, θεωρώ. Έχει αρχίσει λίγο να παίρνει, πάνω στο πω, του δίνει τα πρωτεία σε αυτή τη σχολή τώρα, τη αεροδακική και αυτά, τώρα τα καινούρια, τα μοντέρνα. Και εντάξει, ο άνθρωπος, εκτός από τη μουσική που ξέρει, η δεξιτεχνία του δεν περιγράφεται έτσι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ζήσαμε στο Βλέντι, έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ότι ενώ έχει παίξει χρόνια με τον Αλέξο Μανώλη μαζί, τον είδαμε στο Βλέντι σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο.
1: Ναι, σωστά.
2: Αυτό.
1: Δεν το έχει πάρει πάντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, παρόλο που είναι αυτός που είναι, έχει ένα πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Ήταν πολύ φιλικός, μας μίλησε μια χαρά.
0: Λοιπόν, παιδιά, κάτι πάνω σε αυτό. Παιδιά, ακούστε με τώρα λίγο. Ήθελα εγώ πριν να πω, να θέσω άλλο ένα ερώτημα. Παρόλα αυτά, θα ακούσουμε πρώτα,
2: ναι,
0: κάτι απίστευτες κοντιλιές. Πετσάκης, Κακουδάκης. Ποιες κοντιλιές είναι αυτές?
1: Μουντάκι τώρα να βάλει.
0: Όχι, δεν είναι μουντάκι. Έψαχνα να τις βρω, αλλά δεν είναι μουντάκι αυτές. Στο Λουμινόρε. Ποιανού είναι?
1: Βάλω.
0: Καλή ακρόαση λοιπόν.

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα θέλω να μου πει ο καθένας τη γνώμη του πάνω σε αυτό που θα σας πω. Πείτε μου τρία πράγματα θα ρωτήσω τώρα. Τρία πράγματα. Ωραία. Τέσσερα βασικά. Τέσσερα πράγματα θα ρωτήσω και ακούστε με προσεκτικά. Θέλω να μου πείτε ποιο σχήμα κατά τη γνώμη σας, σχήμα τώρα μιλάμε, όχι για οργανωπαίκτη συγκεκριμένο. Πρώτον, ποιο σχήμα είναι καλύτερα δεμένο. Δεύτερον, ποιο σχήμα κατά τη γνώμη σας είναι πιο επαγγελματίας. Τρίτον, ποιο συγκρότημα κατά τη γνώμη σας έχει καλύτερο παρουσιαστικό, ντύσιμο, στυλωσά, τοποθέτηση πάνω στο πάλκο. Μη γελάτε, είναι σημαντικά αυτά που σας λέω.
1: Είναι σημαντικά, ναι.
0: Και τέταρτο, ποιο συγκρότημα βγάζει την πιο πολύ όρεξη. Πάμε, Κωστή, πέ μου.
2: Τι είπες πρώτο?
0: Ποιο συγκρότημα είναι πιο καλά δεμένο κατά τη γνώμη σου?
2: Δεμένο θα πω το συγκρότημα του Μάικου. Παρόλο που άλλαξε τώρα λίρα, θεωρώ το δίδυμο Σκουτέλης Κατσαρός στα Λαούτα είναι ένα παλιό δίδυμο, το οποίο δεν θεωρώ ότι είχε δεσπότη, ήταν πάντα αυτό το δίδυμο. Οπότε όλο μαζί και με το Μάικο και με όποια λίρα και απέξει πάνω τους, δεν είναι πάντα υπέροχα. Τώρα πιο δουλεμένο σχήμα.
0: Όχι δουλεμένο, πιο επαγγελματίες. Ποιοι είναι επαγγελματίες πιο πολύ κατά τη γνώμη σου?
2: Επαγγελματίες.
0: Και να σου πω τώρα κάτι.
2: Ναι.
0: Έτσι. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Σκέψου in-ear ακουστικά, σκέψου monitor, σκέψου
2: ηχοληψία. Περίμενε, γιατί στο επαγγελματίες μπαίνει και ένα άλλο τέτοιο. Το ότι το επαγγελματίες μπορεί να σημαίνει ότι εγώ πάω κάνω τη δουλειά μου και φεύγω, γεια σας.
0: Ναι, βέβαια. Και αυτό μπορεί να σημαίνει.
2: Δεν μπορεί, για μένα, ας πούμε, επαγγελματίες θα ήταν πιο πολύ κάποιος ο οποίος θα είχε και μία σχέση με το κοινό και γι' αυτό δεν θα ήταν καθαρά επαγγελματικά.
0: Συμφωνώ λοιπόν που λες. Ναι. Οπότε θα μου πεις την άποψή σου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ποιο είναι πιο επαγγελματικό σχήμα κατά τη γνώμη σου?
2: Θεωρώ και από αυτά που έχω δει και στο σύλλογο αυτόν τον καιρό που είμαι, ότι ο Χρήσανος είναι, νομίζω, ακριβώς στη χρυσή τομή.
0: Μπράβο.
2: Που και είναι επαγγελματίας και θα έρθει στην ώρα του, θα κάνει ό,τι μπράβο, χρειάζεται. Μπράβο. Αυτά, αλλά και θα έχει και σχέση και με τον κοινό και με τους οργανωτές του της εκδήλωσης.
0: Πολύ σωστό παράδειγμα έφερες, γιατί δεν πίνουν. Δεν κάνουν χάλια.
2: Ναι.
0: Είναι στην ώρα τους, όπως είπες, προσεγμένοι, να ακούσουν το κοινό. Να ακούσουν.
2: Αλλά είναι και της παρέας όμως.
0: Δεν είναι, δηλαδή, παρέας,
2: ναι,
0: βέβαια,
2: δεν είναι ότι απλά πάνε για δουλειά και φεύγουν.
0: Σωστά. Και μετά είπα, ποιο συγκρότημα κατά τη γνώμη σου βγάζει την περισσότερη όρεξη.
2: Ναι. Κοίταξε. Αμέτρητα. Θα σου πω ένα. Τι άλλο είπες μετά? Ένα παρουσιαστικό. Άστο. Λοιπόν, θα σου
0: μετά
2: πω.
0: Μετά θα το πεις.
2: Ναι. Όρεξη τώρα τυχαία θα σου πω, μου ήρθε στο μυαλό ένα σήμα που το άκουσα πρόσφατα στο σύλλογο και είναι του Κωστή του Βλάση. Το οποίο. Εντάξει, και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δουλεμένο σχήμα. Και ο Γερόντης Γιώργος είναι τρομερό λαούτο. Ναι, και τους είδα πολύ δυνατούς, πολύ όρεξη από το πουθενά. Και, ναι.
0: Αυτό είναι
2: το τρομερό σχήμα. Τώρα το παρουσιαστικό.
0: Παρουσιαστικό, γιατί γελάς?
2: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, γιατί σκέψω, ας πούμε, το Μαρτσάκι με το συγκρότημά του.
2: Ναι.
0: Που σκάνε πάντα με την κοιλότητα και το στιβάνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι στον τομέα του παρουσιαστικού.
2: Ναι,
0: αλλά βλέπεις ότι του έχει δώσει στο σχήμα μία άλλη νοοτροπία.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό φαίνεται και στο κοινό. Είστε ρε. Για πες μου εσύ κατά τη γνώμη σου παρουσιαστικό.
2: Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον να σου πω.
0: Τέλος πάντων. Θα περάσουμε στον τίτλο δηλαδή.
2: Πέρασε τον τίτλο και θα σκεφτώ άμα. Σκεφτώ θα σου πω μετά.
1: Κοίτα, δύσκολες ερωτήσεις θέλετε εσείς.
0: Με αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω γιατί με το που τσίπες όλες τις ερωτήσεις οι πιο πολλές νομίζω μπορώ να τις απαντήσω με το σχήμα του Μάικου, του Μιχάλη του Κουνάλη.
0: Πιο πολύ δεμένο συγκρότημα στην αρχή, πες μου.
1: Ναι, δεμένο, ναι, ό,τι πιο βρόξα ακριβώς. Δηλαδή, αλλάξανε τη λίρα, αλλά παραμένει πάλι εντάξει, ο Γρηγοράκης που έχουμε πάρει είναι πολύ καλός. Και κυρίως εγώ Σαν αναπτύσσεις θεωρώ ότι ο μαέστρος του σχήματος είναι τα λαούτα. Αυτά κανονίζουν το ρυθμό κυρίως. Και μετά προφανώς και ο καλλιτέχνης που τραγουδάει.
0: Αυτή είναι ο πυλώνας του σχήματος αυτού, έτσι. Αυτή η ζυγιά. Τέλος Κατσαρός.
1: Σωστά. Και νομίζω δεν υπάρχει άλλο δίδυμο αυτή τη στιγμή που να συνεργάζεται πιο καλά από αυτούς τους δύο.
0: Σωστά.
1: Αυτό θεωρώ.
0: Επαγγελματίας στο συγκρότημα.
1: Επαγγελματίας. Πάλι μου πει ο βλόγκας, ήθελα να πω το Χρύσανθο, θα σκέφτηκα έναν άλλο. Θεωρώ πολύ επαγγελματία το Μανιουδάκη τον Νίκο.
0: Μόνο μπράβο, σε αυτό σωστή.
1: Πολύ επαγγελματία το θεωρώ. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, λιρούκλα. Λιρούκλα, δεν το συζητώ. Μετά.
0: Παρουσιαστικό.
1: Παρουσιαστικό, Παρουσιαστικό. Κοίτα, μου αρέσει πολύ πάλι και η εικόνα του Χρύσανθου, γιατί είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν. Θα παίξουν το κομμάτι του, θα είναι ήρεμοι, δεν θα κάνουν αυτά τα χάλια κτλ. Στημένοι όλοι οι κύριοι, θα έχουν τα μηχανήματά του, όλοι τα νύα κτλ. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Αν σκεφτώ κάτι άλλο, θα σου πω πιο μετά.
0: Ωραία, και στην πιο πολύ όρεξη.
1: Και τέλος, πιο πολύ όρεξη.
0: Στο σχήμα.
1: Εντάξει, αυτά είναι γούστα τώρα.
0: Ναι, είναι γούστα. Είναι γούστα, ναι, είναι γούστα. Προσπαθούμε τώρα λίγο να είμαστε αντικειμένοι και προσπαθούμε.
1: Ναι, σωστά. Είναι δύσκολο, δηλαδή θα διδικήσω πολλούς. Θα πω εγώ το Σαρδάκι, μόνο και μόνο επειδή το αιτιολογήσω.
0: Επειδή έχουμε γλέντι, το λες.
2: Ναι.
1: Έχουμε γλέντι, πρέπει να το πούμε.
2: Γιάννη, 24 μέρες είναι, δεν είπαμε τις μέρες.
0: Και θα τις ξαναπούμε σε λίγο.
1: Στο τέλος, στο τέλος. Λοιπόν, να το δικαιολογήσω. Επειδή ο Σαρδάκης αρχίζει το γλέντι πολύ ομαλά, θα παίξει ήσυχα, δεν θα παίξει τρέλες από την αρχή, να το πω έτσι. Και ώρες-ώρες θα κάνει αυτό το μπαμ και θα αρχίσει να μπαίνει στην όρεξη, να αρχίσει ο Σαρδάκης ο Γιώργης να βαράει βούρτσες, να το ένα το άλλο. Και κατευθείαν απότομα σε απογειώνει, απότομα.
0: Σωστά.
1: Αυτό το θεωρώ εγώ όρεξη, παιδί μου. Από εκεί που δεν το περιμένει, να σου έρθει. Να μην είναι όλη την ώρα στην τσίτα. Γι' αυτό νομίζω αυτό να πω.
0: Λοιπόν, σκέφτηκες εσύ συγκρότημα για παρουσιαστικό, ποιο θα βάλει στο πένα?
2: Και ο Χρύσανθος, όπως είπε ο Γιώργος, σίγουρα
0: σωστό
2: είναι. Και το Σαμόλι μπορώ να πω.
0: Ντεμί.
2: Ναι.
1: Έτσι, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Παίζει πολύ μεγάλη σημασία η συνεννόηση που έχει το σχήμα μεταξύ του.
2: Ναι.
0: Ο Σαμόλις λόγω του. Μόνο και μόνο επειδή έχουν απίστευτα πολλά γλέντια, πιστεύω δεν μπορούν κάθε μέρα να συνεννοούνται, ας πούμε, κατάλαβες, σήμερα άσπρα, αύριο μπλε ποκάμισα, μεθαύριο μαύρα, κατάλαβες, και αυτό μπορεί να τους
1: εντάξει
0: το τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν θα μ' άρεσε κιόλας σε κάθε γλέντι να είναι όλοι στρωτοί το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Δείτε σε μια άλλη προσωπικότητα, ας πούμε.
0: Ισχύει, μα γι' αυτό όμως τώρα έχουμε βάλει διαφορετικό τέτοιο. Έχουμε αυτή την κατηγορία που σας είπα, σε στυλωσά. Γι' αυτό, ναι. Στυλωσά λέω, παρουσιαστικό. Γι' αυτό το είπαμε.
1: Ας πω κάτι άλλο που σχέθηκα τώρα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα σχήματα που είπαμε ότι είναι δεμένα, το σχήμα που έχει κάνει και πολύ εντύπωση και το θαυμάζω είναι αυτό που ακούσαμε τώρα, Κακουδάκης Πετσάκης. Είναι πάρα πολύ δεμένη και ο Κακουδάκης και ο Πετσάκης μαζί, γιατί πολλές φορές θα πιάσουν τραγούδια και θα κάνουν δικές τους φράσεις. Και ό,τι παίζει λέει το παίζει το λαό του, και ίδια ταχύτητα. Και κάνουν πάσο αυτό το πράγμα, έχουν κάνει μια δική του ενορχίστρωση.
0: Προφανώς σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πόσα χρόνια παίζουν μαζί και πόσο καλά καταλαβαίνει ένα τον άλλο. Οπότε λοιπόν, όταν ο Κακουδάκης και ο Πετσάκης έχουν ξεκινήσει μαζί, ας το πούμε έτσι.
1: Σωστά. Εντάξει, όχι ακριβώς. Στην αρχή ήταν.
0: Για τον Πετσάκη.
1: Ναι, ήταν και δύο αλλού και πολλοί λένε ότι δεν το περιμένανε να δέσουν τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν το περιμένανε.
0: Όμως, είναι τώρα πόσα χρόνια παίζουν μαζί?
1: Θα σε γελάσω. Αλλά πρέπει να αρκετά.
0: Πολύ. Αρκετά. Πάνω από δεκαετία.
2: Σίγουρα.
0: Και έχουν δέσει. Θα πω και εγώ με τη σειρά μου, λοιπόν, παιδιά, όπως είπατε και οι δύο σας. Πιο καλά δεμένο συγκρότημα, εντάξει, με το Μανιουδάκι δεν το συζητάμε, όταν είναι το κουνάι του Μάικου. Με το Μανιουδάκι όταν υπήρχε δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Έτσι. Βέβαια, και με το Γρηγοράκι τώρα, και είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Χωρίς πρόβες είναι στο 90%.
2: Mm-hmm.
0: 90%. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει δουλέψει πάρα πολύ και φαίνεται. Και έχει ενταχθεί στο συγκρότημα άπτεστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε εγώ θα βάλω για δεμένο συγκρότημα πάλι του Μάικου και εγώ. Γιατί όπως είπε και για τον Πετσάκη, τα ξόμπλια που κάνουν όλοι μαζί, συνεννοημένοι το ένα το άλλο, τα κόλπα που κάνουν πάνω στο πάλκο, και βγαίνουν απίστευτα σαν να το έχουν από πριν μελετήσει, δεν παλεύονται τα πράγματα αυτά. Καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον χωρίς να κοιταχτούν καν. Με το μυαλό μόνο.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Μετά για επαγγελματίες, συγκρότημα επαγγελματιών, έτσι. Ποιο να πω τώρα εγώ που μου τους έχετε πάρει όλους, θα ήθελα να πω. Εντάξει, νομίζω ότι ο Κακουδάκης ο Πετσάκης είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι, πολύ καλοί οργανωπαίκτες και βγάζουν το γλέντι σε ομαλό ρυθμό. Ωραία. Ναι. Παρουσιαστικό. Δεν θα πω το συγκρότημα του Μαρτσάκη του... που είναι όλοι με την παραδοσιακή φορεσιά. Θα πω όμως του Σαριδόκοστα, παιδιά. Γιατί, αν παρατηρήσετε, ο Σαριδάκης, ο Γιώργος και ο Κωστής πάντα έτσι φοράνε ποκαμισάρες, παπουτσάρες.
1: Ω, ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Ισχύει. Είναι στην πένα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν τους έχω δει ποτέ με μπλούζα.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Δεν ξέρω αν τους έχω δει ποτέ με μπλούζα.
0: Στην πένα πάντα. Έτσι, Σαριδόκοστας θα πω εγώ λοιπόν σε αυτό το θέμα. Και στην πιο πολύ όρεξη θα πω, παιδιά, Σταυροκοβασίλης.
1: Τώρα το σχέδιο.
0: Λοιπόν,
1: τώρα το σχέδιο.
0: Σταυροκοβασίλης. Με οποιονδήποτε για να παίζει. Σταυροκοβασίλης. Πήγα στο Νίτσια Ι, δεν έχω πάει πολλές φορές να ακούσω Σταυροκοβασίλη, αλλά πήγα στο Νίτσια Ι τώρα που είχαμε κατεβεί στην Κρήτη για τις διακοπές του Πάσχα. Δεν τους άκουσα. Λοιπόν, όπως είπε με τον Σαριδόκοστα ότι είμαστε λαού λαού και μια κοπανιά γίνεται χαμός. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ, δηλαδή πρώτη φορά το είδα και δεν κατάλαβα πώς αυτό το πράγμα στο Σταυροκοβασίλη. Δεν κατάλαβα από πότε πήγαμε, από το 0 στο 100. Δεν κατάλαβα. Γίνει και μέσα στο μαγαζί χαμός. Ξεκινάμε ήρεμα. Μια
1: πολύ
0: κοπανιά
1: ήρεμα.
0: Γυρίζει διακόπτης, ναι, πολύ ήρεμα. Είναι σε φάση τώρα που λες ότι τώρα τι γλέντι είναι αυτό και πώς
1: και
0: θα
1: γιώρεξε. Και φαντάζω τώρα, σε αυτό το σημείο ήταν καλλιτεχνάρες που, ας πούμε, εγώ περίμενα, βλέπεις το Σιμονάκι, βλέπεις τον Αντώνη, τον Σαβρακάκη, τον Σιμαντολίνο. Και λες θα πάρουν φωτιά αυτοί, αυτοί είναι παίχτες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ήρεμα, καρδιώτα.
0: Ναι, και λέει μια κοπανιά, μα είτε θα συμβεί, θα κοιμηθούμε. Και μια κοπανιά, παιδιά, Νταν, παίζει την Τανιά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς, σαν να γυράζει διακόπτη και ανατρίχιασα. Έγινε μέσα στο μαγαζί χαμός. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα βάλω σε αυτή την κατηγορία της όρεξης το Σταυροκοβασίλη. Και μου το λένε πάρα πολύ αυτό που πηγαίνω στα γαρέδια και είναι πιστή ακόλουθη. Θα βάλω όμως σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε λίγο Γιάννης Μαραγδάκη, φεγγάρι, από την official live ηχογράφησή του. Καλή ακρόαση.

0: Παιδιά, η εκπομπή φτάνει στο τέλος της, δυστυχώς, η σημερινή.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, όταν έχουμε καλή κουβέντα, περνάει.
2: Αναλύσαμε πολλά όμως.
0: Αναλύσαμε πολλά.
1: Καθαρίσαμε.
0: Μάλλον πρέπει να κάνουμε podcast και όχι ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Ολόκληρο, ναι.
2: Να το λάβει υπόψη στο επόμενο συμβούλιο.
0: Ναι, μάλιστα. Πώς σας φάνηκε, πρώτη φορά είστε παρουσιαστές,
1: ναι, παρουσιαστές πρώτη φορά. Εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ωραία, μ' αρέσει.
0: Δεν είχαμε βέβαια σήμερα πολύ για κάποιο λόγο επαφή με τον κόσμο. Δεν μας στέλνανε επιθυμίες,
1: ναι,
0: δεν μας στέλνανε μηνύματα.
2: Απολαμβάνανε την κουβέντα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν φορωθεί με αυτά που λέγαμε.
0: Να σου πω κάτι καλύτερα που δεν είχαμε πολλές επιθυμίες, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση όπως είπες εσύ. Έτσι, δεν είχαμε πιο πολλές. Είχαμε ένα τηλεφώνημα, ναι, το οποίο δεν πρόλαβα να σηκώσω. Δεν είχαμε πολλές χαιρετίσματα, ευχές. Ο κύριος Ορέστης, πού είναι.
2: Πού είναι ο κύριος Ορέστης?
0: Από τη Νέα Υόρκη, πού είναι, έτσι. Δεν είχαμε πολλά τέτοια πράγματα, αλλά δεν πειράζει.
1: Την επόμενη φορά.
0: Έχουμε 2 λεπτά μέχρι να κλείσουμε, παιδιά. Και θέλω. Θα αποχαιρετήσουμε και θέλω να βάλουμε λίγο λουκάκι πάλι Μανώλη,
1: ναι,
0: για το κλείσιμο, γιατί σήμερα τον έχουμε στην παρέα μας στη ΦΕΚΑ. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα, στη Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής Παπαδιαμαντοπούλου 33 στα Ηλίσια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Από εμάς, καλό απόγευμα. Λουκάκι Μανώλη,
1: καλή συνέχεια, παιδιά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210 81 52 815.

0: 5. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα «Οι Κουρίτες». Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
0: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
12: Ο 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαυρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
14: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είμαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός και σήμερα θα κινηθούμε σε ένα πεδίο που δεν είναι απλώς αισθητικό αλλά βαθιά υπαρξιακό θα έλεγα. Ένα πεδίο που συνδέει τον άνθρωπο με κάτι πολύ αρχαίγωνο, πιο αυθεντικό και πολύ αληθινό επίσης. Το θέμα μας σήμερα είναι η τέχνη και η θεραπεία. Η τέχνη και η θεραπεία όχι ως πολυτέλεια, όχι ως διασκέδαση, αλλά ως μια ανθρώπινη ανάγκη. Είναι γνωστό ότι ζούμε σε έναν κόσμο που επιταχύνεται, που απαιτεί συνεχώς προσοχή, που αποξενώνει τον άνθρωπο από την εσωτερική του εμπειρία και η τέχνη φαίνεται να, ακόμα και μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, φαίνεται η τέχνη να επανέρχεται κάπως στο προσκήνιο, όχι ως μια μορφή διακόσμησης, αλλά ως ένας μηχανισμός επιβίωσης του ίδιου του ψυχισμού μας. Η σύγχρονη ψυχολογία δεν βλέπει την τέχνη πλέον ως κάτι περιφερειακό, αντίθετα την προσεγγίζει και την αναγνωρίζει ως έναν από τους πιο άμεσους και πιο ουσιαστικούς τρόπους που μπορούμε να επεξεργαστούμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάποια βασικά κομμάτια, να αναφέρω ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα λογικό «ον», το γνωρίζετε, είναι και ένα συσσαγωγικά συμβολικό «ον». Αυτό σημαίνει ότι δεν βιώνει απλώς την πραγματικότητα, τη μεταφράζει κιόλας. Δηλαδή αυτή η μετάφραση γίνεται μέσα από ήχους, εικόνες, κινήσεις, λέξεις και ακόμα και την ίδια τη σιωπή. Η τέχνη είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι η γλώσσα του ασυνείδητου, είναι η συμβολική γλώσσα. Να πούμε ότι πολύ πριν ο άνθρωπος αναπτύξει την γνωστή δομημένη γλώσσα, την οποία έχει γλώσσα, γραφή κλπ. Ζωγράφιζε σε τυχώματα σπηλαίων, έκανε διάφορα σχέδια, χάραζε σύμβολα, πολύ πριν αναλύσει τα συναισθήματά του δηλαδή, ενδεχομένως τα τραγουδούσε, τα φώναζε. Πολύ πριν κατανοήσει το φόβο, τον χόρευε, τον προσπαθούσε να τον εκφράσει μέσα από τη γλώσσα του σώματος, από εκφράσεις, κινήσεις κλπ. Η τέχνη λοιπόν δεν είναι ένα πολιτισμικό επίτευγμα απαραίτητα μόνο, είναι και μια βιολογική και ψυχική ανάγκη του ανθρώπου και ήταν από το παρελθόν και συνεχίζει να είναι και μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι επειδή ασχολούμαστε με το πώς η σύγχρονη ψυχοθεραπεία, η σύγχρονη ψυχολογία προσεγγίζει τα θέματα αυτά, να πούμε ότι η ψυχολογία του σήμερα αυτό το στοιχείο το αξιοποιεί πλέον συστηματικά. Υπάρχει η οικαστική θεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η δραματοθεραπεία, ακόμα και η δημιουργική γραφή, που οι οποίες δεν αποτελούν μόνο εναλλακτικές προσεγγίσεις, αποτελούν και τρόπους πρόσβασης σε επίπεδα του ψυχισμού που δεν είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω της λεκτικής επικοινωνίας που είπαμε προηγουμένως. Είναι συμβολική, είναι κατά κάποιο τρόπο μια δυνατότητα έκφρασης, βγάζοντας στην παρένθεση το κομμάτι της λεκτικής επικοινωνίας. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει κάτι κρίσιμο και σημαντικό. Ο λόγος που είπαμε, η ομιλία, είναι ένα φίλτρο. Η τέχνη από την άλλη είναι μια αμεσότητα, είναι μια άμεση αποκάλυψη. Άμεση αποκάλυψη των συναισθημάτων και των παραστάσεων που κρύβονται στο υποσυνείδητο και βγαίνουν άμεσα και δημιουργικά κατευθείαν στην επιφάνεια. Με συγχωρείτε. Όταν κάποιος προσπαθεί να περιγράψει αυτό που αισθάνεται, συχνά μπορεί να το περιορίζει κιόλας. Διαμορφώνουμε αυτό το οποίο νιώθουμε ώστε να γίνουμε κοινωνικά αποδεκτοί και ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο σκεφτόμαστε να φαίνεται κιόλας προς τα έξω λογικά συνεκτικό, σωστό δηλαδή. Όταν όμως δημιουργεί κάποιος, όταν ας πούμε ζωγραφίζει, όταν γράφει χωρίς λογοκρισία, όταν αφήνει το σώμα του να κινηθεί, να εκφραστεί δηλαδή μέσω των κινήσεων και της εξολεκτικής επικοινωνίας, τότε ουσιαστικά παρακάμπτει αυτούς τους μηχανισμούς άμυνας που ενδεχομένως έχει και έχει δημιουργήσει. Και τότε εκφράζεται ουσιαστικά και η δική του αλήθεια. Να το πούμε αυτό, η σύγχρονη ψυχολογία αναγνωρίζει ότι πολλά τραύματα δεν είναι πλήρως αυτό που λέμε λεκτικοποιημένα. Υπάρχουν και εμπειρίες που έχουν αποτυπωθεί στο σώμα μας, στη μνήμη μας, στο συναισθημά μας, αλλά όχι στη γλώσσα μας, δεν έχουν λεκτικοποιηθεί. Και εδώ ακριβώς έρχεται και η τέχνη, το κομμάτι της τέχνης να λειτουργήσει ως μια γέφυρα μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, ένα παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει από το φόβο του, από το σοκ το οποίο ενδεχομένως έχει περάσει από κάποιο μετατραυματικό στρες, μπορεί να τον εκφράσει μέσω της ζωγραφικής. Ένας ενήλικας πάλι που δεν μπορεί να αντέξει την απώλεια που μπορεί να του έχει συμβεί στη ζωή του, μπορεί να τη μετατρέψει σε μουσική, μπορεί να τη μετατρέψει σε κάποια τέχνη η οποία θα φανεί μέσω της έκφρασής του. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει μάθει από την άλλη να καταπιέζει την οργή του, μπορεί να τη διοχετεύσει σε κίνηση, σε χορό, σε γραφή, σε οποιοδήποτε τύπου δημιουργίας, όπως είναι η ζωγραφική, η τέχνη, η αγγειοπλαστική, κάτι το οποίο θα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να διοχετεύσει την ανάγκη του για έκφραση σε κάτι πιο άμεσο, σε κάτι που δεν απαιτεί λόγια, δεν απαιτεί ανάλυση και απαιτεί λογικά επιχειρήματα και αποδοχή των λογικών επιχειρημάτων, μπορεί να το μετατρέψει ακόμα και σε κάτι που είναι κοντά στην αφηρημένη τέχνη. Το επιτρέπει η τέχνη αυτό, επιτρέπει την έκφραση χωρίς την απαίτηση λογικής συνοχής. Και αυτό σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό είναι θεραπευτικό. Θα ήθελα να δούμε όμως και τι προτείνει πιο συγκεκριμένα λίγο η σύγχρονη ψυχολογία για το κομμάτι της τέχνης. Πρώτον, μιλάμε για την επανασύνδεση με τη δημιουργικότητά μας. Όχι ως ταλέντο, αλλά ως μια διαδικασία. Δεν έχει σημασία αν κάποιος ξέρει συσσαγωγικά να ζωγραφίσει, αν είναι καλός ζωγράφος. Δεν έχει σημασία αν κάποιος ξέρει να χορεύει καλά. Αυτό που έχει σημασία είναι η πράξη της ίδιας της έκφρασης. Η δημιουργικότητα δεν αξιολογείται, δεν συγκρίνεται και ουσιαστικά δεν υπάρχει και λόγος να κρίνεται κιόλας. Είναι ένα προσωπικό θέμα, ένα προσωπικό κομμάτι, είναι μια προσωπική αυθόρμητη έκφραση. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι να προσθέσω ότι προτείνεται και η τακτική ενσωμάτωση της τέχνης στην καθημερινότητα πλέον ενός ανθρώπου για να μπορεί να εκφράζεται, όχι με περιστασιακό τρόπο, ακόμα και αυτό βέβαια, αλλά κυρίως όταν αλλά ως μέρος μιας ψυχικής, ενός ψυχικού προγράμματος υγείας θα έλεγα. Δηλαδή όπως φροντίζουμε το σώμα μας, όπως πηγαίνουμε ας πούμε γυμναστήριο, όπως πηγαίνουμε και κάνουμε γιόγκα, όπως πηγαίνουμε και περπατούμε, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και τον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι εξίσου σημαντικό, είναι άλλωστε αλληλένδετα το ένα με τον άλλο, δεν είναι ξεχωριστά. Για παράδειγμα, σε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι 10 λεπτά ελεύθερης έκφρασης, brainstorming που λέμε, μια πρόχειρη ζωγραφιά χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Μπορούμε να κροαζόμαστε μουσική μπορούμε να χορεύουμε, μπορούμε να κινούμαστε χωρίς δομή, να χορεύουμε, να εκφραζόμαστε, οι πράξεις δεν είναι μικρές, είναι βαθιά ρυθμιστικές. Όλο αυτό το σύστημα έκφρασης μέσω του σώματος είναι ρυθμιστικό για τον ψυχισμό. Και γι' αυτό κιόλας η σύγχρονη ψυχολογία που ανέφερα και νωρίτερα δίνει έμφαση στο κομμάτι της έκφρασης, της αυθεντικότητας ενός ανθρώπου. Το έχουμε ξαναπεί. Η τέχνη δεν είναι απαραίτητα και μόνο για να εντυπωσιάζει ή για να πουλά, είναι για να αποκαλύπτει. Και αυτό απαιτεί κάτι δύσκολο, το κομμάτι της ειλικρίνειας, το οποίο σίγουρα καταπιέζεται πολύ στην καθημερινή ζωή της σύγχρονης καθημερινότητας του ανθρώπου. Υπάρχει έτσι μια, να το πούμε, τάση για καταπίεση του ειλικρινούς κομματιού μας. Η ελεύθερη έκφρασή μας περνάει από φίλτρα, περνάει από κρίση, και αυτό πολλές φορές μας κάνει να κρύβουμε πράγματα, να βάζουμε κάποια πράγματα στο περιθώριο. Ο άνθρωπος καλείται να εκφράσει όχι αυτό που θα έπρεπε να νιώθει, αλλά αυτό που πραγματικά βιώνει, ακόμη και αν είναι άβολο, μέσω της τέχνης δηλαδή. Και ακόμα αυτό το άβολο, ακόμα και αν είναι κάτι, και αν δεν έχει μορφή, και αν είναι σκοτεινό που λέμε, και ακόμα και αυτό, το μόνο που μπορεί να επεξεργαστεί και να, ή μάλλον να μην επεξεργαστεί, απλώς να εκφραστεί. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο, κάνοντας μία μικρή παρένθεση, και να υπενθυμίσω ότι ό,τι καταπιέζουμε παραμένει μέσα μας. Δεν πάει πουθενά. Ό,τι έχουμε συγκρατήσει ως φορτίο, ως πίεση, αυτό παραμένει μέσα στο ψυχισμό μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη μνήμη μας, και ουσιαστικά συνεχίζει να μας πιέζει ως τη στιγμή που θα εξωτερικευτεί και θα ελευθερωθεί, θα βγει στην επιφάνεια και θα σκορπιστεί. Και εδώ αγγίζουμε κιόλας και ένα βαθύτερο σημείο. Η τέχνη δεν είναι μόνο η εκτόνωση, είναι και, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι και μια μεταμόρφωση. Όταν ο πόνος παραμένει άμορφος, καταστρέφει, έτσι, το είπαμε μόλις τώρα. Όταν όμως αποκτήσει μορφή, όταν αποκτήσει κατεύθυνση, αρχίζει ενδεχομένως να αλλάζει. Αρχίζει να γίνεται κάτι διαφορετικό, φυσικά δεν εξαφανίζεται, αλλά πάβει τουλάχιστον να είναι χαοτικός, πάβει να είναι τόσο πιεστικός και αποκτά κάποια όρια. Και ο άνθρωπος από ένα σημείο και μετά μπορεί πλέον να αρχίσει ενδεχομένως να τον αντέχει και να τον κατανέμει με βάση τις δυνάμεις του πιο δημιουργικά. Αυτός είναι και ο πυρήνας της θεραπευτικής δύναμης της τέχνης, ο οποίος θέλουμε σήμερα να εκφράσουμε, να δείξουμε πόσο σημαντικός είναι ο πυρήνας του εκφράζομαι μέσω της οποιασδήποτε τέχνης. Η τέχνη δεν αφαιρεί το βίωμα ενός ανθρώπου, ίσα ίσα το μετασχηματίζει. Να αναφέρω κιόλας ότι στον σύγχρονο κόσμο που ζούμε, σε μια υπερδιέγερση, σε μια συνεχής τροχιά υπερδιέγερσης και μια η εσωτερική επεξεργασία είναι περιορισμένη, και γι' αυτό κιόλας εφόσον ασχοληθούμε, η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αντίβαρο. Κατά κάποιο τρόπο μπορεί, αν θέλουμε, αν εστιάσουμε στο κομμάτι του εκφραζόμαστε μέσω της τέχνης, μπορεί να μας επιβραδύνει, να μας επαναφέρει στο σώμα μας, στις αισθήσεις μας, να μας φέρει σε επαφή με το συναίσθημά μας και κυρίως να μας φέρει σε επαφή, δηλαδή, με τον βαθύτερο εαυτό μας. Και ίσως αυτό το πράγμα να είναι και το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα, στη σημερινή εποχή. Ο σύγχρονος άνθρωπος γνωρίζει πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως έχει χάσει την αίσθηση του να αισθάνεται βαθιά. Μπορεί να είμαστε ενημερωμένοι, αλλά δεν είμαστε απαραίτητα συνδεδεμένοι με το βαθύτερο συναισθημά μας. Μπορεί να νιώθουμε, αλλά δεν ξέρουμε ενδεχομένως τι νιώθουμε ή δεν θέλουμε να ξέρουμε τι συναισθήματα ενδεχομένως έχουμε συσσωρεύσει. Και η τέχνη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και να αποκαλύψει μέσω της εμπειρίας της τέχνης, να φέρει στην επιφάνεια ουσιαστικά την έκφραση των συναισθημάτων αυτών, των κρυφών συναισθημάτων, των πιεσμένων συναισθημάτων, των συναισθημάτων που για κάποιο λόγο δεν βρήκαν τρόπο να εκφραστούν με τη λογική οδό. Άλλωστε, όπως είπαμε, η τέχνη και τα διάφορα, γιατί η τέχνη δεν έχει μία έκφραση, έχει εκατοντάδες. Η τέχνη γενικότερα όμως δεν απευθύνεται μόνο στην σκέψη, στην δομημένη σκέψη, απευθύνεται στο υπαρξιακό τμήμα, απευθύνεται στο υποσυνείδητο τμήμα, στο αυθόρμητο τμήμα. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα σε αυτό το σημείο, χωρίς να αλλάζουμε θέμα, να σταθούμε για λίγο σε κάτι το οποίο η τέχνη σαν κομμάτι, σαν έκφραση δημιουργεί απόσταση. Αλλά να πω κιόλας ότι δημιουργεί και εγκύτητα. Δηλαδή, όταν κάποιος εκφράζει κάτι μέσω της τέχνης, μπορεί να το δει και από απ' έξω. Μπορεί να παρατηρήσει το δημιουργημά του, μπορεί να το αναγνωρίσει, και ουσιαστικά αυτή η απόσταση που μπορεί να πάρει από το ήδη εκφρασμένο δημιούργημα, το αποτέλεσμα δηλαδή της τέχνης και του χρόνου που έχει αφιερώσει, μπορεί να είναι απαραίτητο για την κατανόηση του τι είναι αυτό το οποίο δημιούργησα, τι είναι αυτό το οποίο εξέφρασα σήμερα, και να μπορέσει εκεί, μέσω του αποτελέσματος της τέχνης, μέσω από το αποτέλεσμα, δηλαδή από το γλυπτό που έφτιαξα, από τον πίνακα που έφτιαξα, να δω τι είναι αυτό το οποίο εξέφρασα μέσω της ζωγραφικής μου σήμερα, τι είναι αυτό το οποίο εξέφρασα μέσω της οποιαδήποτε μορφής τέχνης έβγαλα στην επιφάνεια, γιατί αυτό μπορεί να είναι παρατηρήσιμο. Φυσικά, να πω ταυτόχρονα ότι όμως η διαδικασία της δημιουργίας μπορεί να τον φέρει τον άνθρωπο, εμάς δηλαδή, και πιο κοντά στο βίωμά μας. Και αυτή είναι μια διπλή κίνηση. Μιλάμε για την απόσταση και την εγκύτητα. Είναι μια βαθιά θεραπευτική, έτσι, προσέγγιση, κίνηση. Και μάλιστα στη θεραπευτική πράξη αυτό μεταφράζεται σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο θεραπευόμενος δεν καλείται απλώς να μιλήσει για το συναίσθημά του, καλείται να το δει, καλείται να το αναγνωρίσει, καλείται να το αγγίξει, και εν τέλει πολλές φορές καλείται κιόλας στη συνέχεια να το μετατρέψει, να το μετουσιώσει σε κάτι πιο δημιουργικό και πιο ωφέλιμο για τον ίδιο. Και μάλιστα μέσα από τη διαδικασία αυτή αποκτά και μία σχέση με τον εαυτό του. Όχι σχέση αποφυγής πλέον, αλλά μία σχέση περισσότερης κατανόησης και αποδοχής του ίδιου του εαυτού. Να πούμε ότι η τέχνη δεν είναι προορισμός, δεν είναι ότι το χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε κάπου, είναι ένας δρόμος. Να πω ότι δεν είναι ότι θέλουμε να γίνουμε απαραίτητα καλλιτέχνες, έτσι κι αλλιώς δεν είναι απαραίτητα το ταλέντο για να βγει στην επιφάνεια η θεραπευτική, η καλλιτεχνική έκφραση, έτσι. Δεν είναι ότι θέλουμε να γίνουμε απαραίτητα καλλιτέχνες, έτσι κι αλλιώς δεν είναι απαραίτητο το ταλέντο για να βγει στην επιφάνεια η θεραπευτική, η καλλιτεχνική έκφραση, έτσι. Αυτό εννοείται. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιτρέψουμε ενδεχομένως στον εαυτό μας να δημιουργήσει. Γιατί μέσα από τη δημιουργία, όπως είπαμε, ο άνθρωπος δεν παράγει απλώς κάτι εξωτερικό, δεν παράγει απλώς ένα αποτέλεσμα, ένα αντικείμενο, μια ζωγραφιά. Ανακατασκευάζει τον εσωτερικό του κόσμο. Και σε ένα νέο κόσμο, όπως αυτόν που ζούμε όλοι μας, ο νέος ψυχισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την έκφραση, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως αυτό να είναι και όχι μόνο μια ιδέα, αλλά και μια στάση ζωής. Δηλαδή, αν με ρωτούσε κάποιος, και να το πω σε προσωπικό επίπεδο, ως κλινικό ψυχολόγο, ποια είναι η θέση της τέχνης στο σύγχρονο ψυχισμό, σίγουρα δεν θα απαντούσα ότι είναι χρήσιμη. Δεν θα έλεγα καν ότι είναι θεραπευτική. Θα έλεγα ότι είναι αναγκαία. Δηλαδή, σκεφτείτε τη διαφορά, ότι και αυτό δεν είναι υπερβολή, έτσι. Ζούμε σε μια εποχή, το επαναλαμβάνω, που ο άνθρωπος μαθαίνει να λειτουργεί, αλλά όχι να βιώνει. Να ανταποκρίνεται, αλλά από την άλλη να επεξεργάζεται. Να σκέφτεται, αλλά να μην αισθάνεται με το απαραίτητο βάθος το οποίο απαιτείται για να είναι σε επαφή με τον εαυτό του. Αυτό είναι που δημιουργεί έναν εσωτερικό κορεσμό που πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα είδος σιωπηλής έντασης, το οποίο σε πάρα πολλούς ανθρώπους δεν εκτονώνεται, γιατί δεν έχει μορφή. Παραμένει κάτι απροσδιόριστο και κάτι χαοτικό. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η προσωπική κατεύθυνση, και να το πω και ως μια προσωπική μου θέση, η τέχνη είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος να δοθεί μορφή σε αυτό που διαφορετικά θα παρέμενε ενδεχομένως για πολύ μεγάλο διάστημα ή και για πάντα σε χαοτικό επίπεδο. Δεν είναι απλώς έκφραση, το επαναλαμβάνω, είναι ρύθμιση. Δεν είναι απλώς μια δημιουργία εκείνη τη στιγμή που θα βγάλουμε προς τα έξω. Είναι η οργάνωση του εσωτερικού κόσμου ενός ανθρώπου μέσω της δημιουργίας. Και γι' αυτό οι προτάσεις που θα δώσω δεν έχουν χαρακτήρα χόμπι, έχουν χαρακτήρα ουσιαστικά ψυχικής φροντίδας πλέον. Και να ξεκινήσω και να πω το εξής. Εντάξτε, εφόσον μπορείτε, τη δημιουργική πράξη στην καθημερινότητά σας, χωρίς στόχο και χωρίς όμως αυτό να το αξιολογείτε. Όχι να κάνω κάτι ωραίο, όχι να πετύχω κάτι μέσω της τέχνης μου, αλλά να επιτρέψω στον εαυτό μου, μέσω της τέχνης που θα επιλέξω, απλά να εκφραστεί. 10 λεπτά τη μέρα, ναι, 10 λεπτά τη μέρα αρκούν ενδεχομένως. Γράψτε ένα κείμενο, γράψτε κάποιες σκέψεις, ζωγραφίστε χωρίς να σκεφτείτε τι είναι αυτό το οποίο θα κάνετε και πόσο ωραίο μπορεί να φανεί. Αφήστε το χέρι να κινηθεί πριν από την επεξεργασία και από το αποτέλεσμα το οποίο ενδεχομένως έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να φέρετε. Αυτό που θα προκύψει δεν χρειάζεται να το δείξετε σε κανέναν. Αν θέλετε να το επεκτείνετε μπορείτε, αλλά ακόμα και το να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, η αξία του βρίσκεται δηλαδή στη διαδικασία, όχι στο αποτέλεσμα. Επίσης, πάλι προσωπική μου έτσι άποψη, πρόταση, αντικαταστήστε την παθητική κατανάλωση με μια ενεργή εμπλοκή. Τι εννοώ, σήμερα ο άνθρωπος καταναλώνει τέχνη, μουσική, εικόνες, περιεχόμενο, αλλά σπάνια συμμετέχει σε αυτές. Αυτό δημιουργεί μια ψευδαίσθηση σύνδεσης με την τέχνη, αλλά εδώ η πραγματική σύνδεση έρχεται όταν εμείς δημιουργούμε, όχι όταν απλώς παρακολουθούμε. Το να παρακολουθήσουμε ένα κονσέρτο, το να παρακολουθήσουμε μια συναυλία, το να παρακολουθήσουμε μια έκθεση ζωγραφικής, ναι, okay, ενδεχομένως βγάζει κάποια συναισθήματα στην εμφάνεια, αλλά είναι άλλο η έκφραση και άλλο η παρατήρηση. Είναι, αντί να ακούσετε δηλαδή αυτό που εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικό περισσότερο, Αντί να ακούσουμε απλώς μουσική, ας δοκιμάσουμε να τη συνοδεύσουμε με κίνηση. Αντί να δούμε μια εικόνα, να προσπαθούμε να την αναπαράγουμε με έναν δικό μας τρόπο, να την ζωγραφίσουμε, να τη σκετσάρουμε. Η συμμετοχή μετατρέπει την εμπειρία σε μια έτσι, επεξεργασία του όλου ζητήματος. Και μια τρίτη πρόταση, να το πω και αυτό, ότι κοιτάξτε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως άνθρωποι την τέχνη ως ένα εργαλείο κατανόησης, όχι μόνο για την εκτόνωσή μας, δηλαδή να μην μείνουμε μόνο στην πράξη της δημιουργίας, ας επιτρέψουμε και να επιστρέψουμε κιόλας σε αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Αυτό που είπα και προηγουμένως. Ρωτάμε τον εαυτό μας. Αυτό που έκανα, αυτό που ζωγράφισα, αυτό που δημιούργησα, τι δείχνει για μένα, τι συναίσθημα υπάρχει εδώ, τι συναίσθημα μου βγήκε. Δεν χρειάζεται αμέσως μετά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι, να ζωγραφίσουμε κάτι, να γράψουμε κάτι, να σχεδιάσουμε κάτι και να επιστρέψουμε σε αυτό μετά από μία μέρα, δύο μέρες, 15 μέρες και να αναρωτηθούμε τι συναίσθημα είχα. Τι μου βγήκε στην επιφάνεια εδώ. Ας το δω και σαν τρίτος πλέον παρατηρητής. Ας το δω και λίγο πιο αποστοσιοποιημένα. Αυτό το οποίο εξέφρασα, τι συναίσθημα βγάζει για εμένα στην επιφάνεια. Τι δεν μπορούσα δηλαδή να πω με λόγια και ζωγράφισα αυτό το τοπίο, αυτή τη μορφή. Είναι κάτι που η τέχνη δηλαδή γίνεται πραγματικά θεραπευτική όταν συνδυάζεται με επίγνωση και μπορεί να έχει μία σύνδεση ακόμα και με την ψυχοθεραπεία. Επίσης να αναφέρω και κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι να αποδεχτούμε το άβολο περιεχόμενο. Πολλές φορές μπορεί να ζωγραφίσουμε κάτι το οποίο αργότερα όταν θα το επαναξιολογήσουμε να θεωρήσουμε ότι τι ζωγράφισα τώρα, τι είναι αυτό που σχεδίασα, τι είναι αυτό που δημιούργησα, βλακεία μου φαίνεται ή δεν φαίνεται πολύ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη παγίδα, το να χρησιμοποιήσουμε την τέχνη δηλαδή για να αποφύγουμε κάτι αντί να το αντιμετωπίσουμε. Η πραγματική αξία στη συγκεκριμένη στιγμή της αξιολόγησης της τέχνης μας είναι εκεί που υπάρχει δυσκολία. Στον άνθρωπο δηλαδή αντιμέτωποι με κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε δημιουργήσει και μπορεί να μας φαίνεται σκοτεινό, έντονο, ακατέργαστο, όχι αισθητικά τόσο όμορφο όσο θα θέλαμε, όμως είναι αυτό το σημείο που χρειάζεται να μείνουμε. Όχι να το διορθώσουμε ούτε να το οριοποιήσουμε, εκτός να το κάνουμε επαγγελματικά, αλλά να το επιτρέψουμε, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εκφραστεί ακόμα και αυτό το οποίο θα εκφράσουμε να μείνει εκεί απλά για να το παρατηρήσουμε και να μάθουμε από αυτό καλύτερα τον εαυτό μας. Στην πραγματικότητα είναι σαν ένα αφήγημα, σαν ένα προσωπικό αφήγημα το οποίο το ξαναδιαβάζουμε για να δούμε και να παρατηρήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό τις στιγμές του εαυτού μας όταν το έγραφε. Να πω κιόλας σαν αστερίσκο ότι για όσους βρίσκονται ήδη σε μια διαδικασία ψυχοθεραπείας, εντάξτε τη δημιουργία στη θεραπευτική διαδικασία. Δεν είναι κακό, ίσα ίσα είναι θεραπευτικό. Φέρτε ένα σχέδιο, ένα κείμενο, ένα κομμάτι μουσικής. Αυτό συχνά ανοίγει όντως, ανοίγει δρόμος που ο λόγος δεν μπορεί να το ανοίξει και ενδεχομένως βοηθάτε και τον εαυτό σας αλλά και τον ψυχοθεραπευτή να σταθεί και να αναλύσει κομμάτια τα οποία ενδεχομένως μέσω του λόγου να μην είχε τέτοια έτσι δυνατότητα προσέγγισης κάποιου περιεχομένου ασυνείδητου ή αυθόρμητου. Να πω κιόλας ότι η εμπειρία μου δείχνει ότι πολλές φορές μια εικόνα αποκαλύπτει περισσότερα από κάποια λόγια, από ακόμη και μια ώρα συζήτησης. Και φυσικά να πούμε κιόλας ότι η τέχνη δεν είναι απλώς άρα επομένως ένα εργαλείο μόνο θεραπείας, είναι ένας τρόπος αλλά και σε προσωπικό επίπεδο και ύπαρξης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να αντισταθεί στο εσωτερικό του χάος, στην εσωτερική του διάλυση αν θέλετε. Σε έναν κόσμο ο οποίος μας διασπά δηλαδή, η τέχνη μπορεί να ενώσει τα κομμάτια μας. Σε ένα βαθμό και σε έναν κόσμο που επιταχύνει, η τέχνη κατά κάποιο τρόπο μας απομονώνει και μας επιβραδύνει, ώστε να παρατηρήσουμε με πιο πολύ προσοχή, με πιο πολύ επίγνωση τον ίδιο μας τον εαυτό. Φυσικά, επίσης, κάτι το οποίο να μην ξεχάσω να το αναφέρω, να πούμε κιόλας ότι στον κόσμο μας, στην κοινωνία στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα κόσμο που μας επιβάλλει διάφορες μορφές, συγκεκριμένες κατευθύνσεις δηλαδή. Εδώ η τέχνη, αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα, επιτρέπει το να φύγουμε από αυτό αυτά τα κουτάκια, αυτές τις επιβαλλόμενες μορφές. Η τέχνη επιτρέπει, όπως είπαμε, την προσωπική αυθεντικότητα. Και ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Η τέχνη δεν θεραπεύει επειδή διορθώνει, το επαναλαμβάνω, θεραπεύει επειδή μας επιτρέπει τον αυθορμητισμό. Να βγάλουμε στην εμφάνεια μια αυθόρμητη πλευρά του εαυτού μας χωρίς να κρυθούμε. Επιτρέπει δηλαδή στον άνθρωπο να είναι αυτό που είναι, να νιώθει αυτό που νιώθει, χωρίς φίλτρο, χωρίς απέτηση και χωρίς κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Δεν είναι απαραίτητο ούτε να είμαστε ζωγράφοι σαν τίτλος, ούτε να απαιτείται να κρυθεί το έργο μας, απαιτείται απλά να εκφραστούμε. Και όταν αυτό συμβαίνει, τότε κάτι βαθύτερο σίγουρα αρχίζει να αλλάζει. Και όχι επιφανειακά και όχι στιγμιαία, αλλά μιλάμε για ένα δομικό επίπεδο. Κλείνοντας, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, της σημερινής, θα σας αφήσω με κάτι απλό, αλλά κατά τη γνώμη μου ουσιαστικό. Αν θέλετε να φροντίζετε τον εαυτό σας συνολικά, μην ξεκινήσετε από το να τον κατανοήσετε. Το να κατανοήσουμε τον εαυτό μας είναι το απαραίτητο βήμα, αλλά στη συνέχεια. Αυτό που θέλουμε πρώτα είναι η έκφραση. Ξεκινήστε από το να τον εκφράζετε. Η κατανόηση θα ακολουθήσει στη συνέχεια και είναι εκεί που θα ολοκληρωθεί σε εισαγωγικά η όποια θεραπεία, αλλά ξεκινούμε από την έκφραση. Η έκφραση θα μας βοηθήσει να συλλέξουμε στοιχεία, να συλλέξουμε υλικό πάνω στο οποίο θα εστιάσουμε, πάνω στο οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια και πάνω από το οποίο και με το οποίο θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Θα σας ευχαριστήσω και σήμερα που ήμασταν μαζί σε αυτή τη διαδρομή. Ήταν η εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός και είμαι ο κλινικός ψυχολόγος Νικηφόρος Κωσιβάκης. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
17: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
16: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
17: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
16: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
17: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
16: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
17: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
16: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
17: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
18: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
19: Με κυρίω και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
18: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
20: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
18: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
19: Στο Βουργιαλάκι μου.
18: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
21: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου.
1: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.

0: όλα τη Κρήτη τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
12: Ο 85η επέτειος και τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαβρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
13: Γεωγραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ψαρογιάννης μαζί με τον Ψαρογιώργη σε αυτό το τραγούδι και καλιά κουρέλι να ήμουν στον απλωτό σου απάνω, φυσικά σύνθεση του Ψαρογιάννη, και συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις πριν 2 μέρες σε στίχους και μουσική του Δημήτρη του Ζωγραφάκη, τραγουδάει ο Χρύσανθος ο Μακράκης και στη λύρα είναι ο Νίκος ο Μανιουδάκης, έχει ονομαστεί Βασίλισσα. Καλή επιτυχία θα ευχηθούμε στα παιδιά, πάμε να τα ακούσουμε.

Δημήτρη Ζωγραφάκης και σε μουσική και σε στίχους σε αυτό το τραγούδι. Βασίλισσα ονομάζεται, στο κανάλι του Δημήτρη του Ζωγραφάκη είναι στο διαδίκτυο και μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Ο Χρυσανθός ο Μακράκης είναι εκείνος που τραγούδισε τόσο ωραία και λίρα έπαιξε ο Νίκος ο Μανιουδάκης. Πολύ πολύ καλή επιτυχία, καινούριο τραγούδι, είναι μόλις 2 μέρες που έχει κυκλοφορήσει και είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως και όλα όσα έχει γράψει ο Δημήτρης. Συνεχίζουμε και πάμε, που πάμε, να πάμε σε... Θα πάμε μετά σε Μιχάλη Κουνάλη που μου ζήτησε η φίλη Κωνσταντίνα. Καλή σου μέρα, θα το βρω και θα τα ακούσουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο τον Παρασύρη, ο οποίος είναι και καλεσμένος μου αυτήν την Παρασκευή στην τηλεοπτική παρέα με την Αριστεία. Μια πολύ ωραία παρέα με τον Γιώργο τον Παρασύρη, τον οποίο τον είχα συναντήσει και στο χωριό του σε ένα οδηπορικό στα Ζωνιανά Μιλοποτάμου. Και τώρα ήταν η δεύτερη φορά που βρεθήκαμε τηλεοπτικά και κάναμε αυτή την ωραία παρέα στις Κοντιλιές και θα προβληθεί την Παρασκευή το βράδυ στις 9. Να το δείτε, ήταν πολύ ωραίο. Σήμερα όμως το βράδυ έχει σε επανάληψη το επεισόδιο που προβλήθηκε χθες με τον Γιάννη το Σπινθάκη, με τον Γιάννη το Θεοδωράκη κοντά με τις ωραίες ματινάδες του και τον λαογραφικό όμιλο Τζανιδάκη που ήρθε από το Ρέθυμνο και στόλισε με το χορό και με την παρουσία τους όλη την εκπομπή. Οπότε αυτό θα προβληθεί απόψε σε επανάληψη στις 9:20 και μετά θα ανέβει και στο διαδίκτυο στο κανάλι το δικό μου. Και την ερχόμενη Παρασκευή είπαμε Γιώργης Παρασύρης. Πάμε, Τσιγκάνα ονομάζεται το τραγούδι του Γιώργου του Παρασύρη. Η στίχη είναι Γρηγόρης Πλουμής και η μουσική είναι παραδοσιακή. Πάμε να τα ακούσουμε.

ήταν ο Γιώργος ο Παρασύρης και Τζιγκάνα, ένα τραγούδι το οποίο είναι στο διαδίκτυο, στο κανάλι του, και μπορείτε να το βρείτε σε παραδοσιακή μουσική και Γρηγόρης Πλουμής στους στίχους. Θυμίζω την Παρασκευή που μας έρχεται θα... με συγχωρείτε, θα προβληθεί το επεισόδιο με τον Γιώργο τον Παρασύρη. Συνεχίζουμε και που πάμε, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο και θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που πάντα είναι αγαπημένο όσα χρόνια για να περάσουν και έχουν περάσει πολλά, άραγε πότε κυκλοφόρησε, δεν θυμάμαι. Θα θυμηθώ όμως, είναι η Γαρδένια και είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς. Με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απέναντι. απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταβος, Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
17: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
18: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου, φερέ.
17: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
18: Φεγγάρι,

FM. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Καλησπέρα, είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα στις 5.30, στις 4.30 μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σήμερα Σάββατο, παρά με την Αριστεία κάθε Σάββατο 4 με 6, κάθε Δευτέρα 5 με 7 τα λέμε ραδιοφωνικά. Την καλησπέρα μου σε όλους σας. Καλό μήνα με υγεία. Πρώτη εκπομπή για το Μάιο η σημερινή. Στείλτε το μήνυμά σας στο 6983 80 83 10. Στείλτε το email σας mikapafaros@papakiotenet.gr. Στείλτε στο Instagram και στο Facebook όπως επιθυμείτε, επικοινωνήστε μαζί μου, πέστε μου τι θέλετε να ακούσετε και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας έτσι όμορφα. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα, το χρωστούσα αυτό και της το στείλα. Ξεκινήσαμε με Μιχάλη Κουνάλη που το είχε ζητήσει η Κωνσταντίνα από Ρέθυμνο. Να στείλω στο Χάρακα και στο Ηράκλειο την καλησπέρα μου στον Πέτρο που μας ακούει από εκεί. Πάμε Ρέθυμνο. Με συγχωρείτε αλλά έχω μια δυσκολία με την φωνή σήμερα, δεν πειράζει. Πάμε πάλι Ρέθυμνο και στο Γιώργο που μας ακούει από Πατσιπόπουλο να στείλω την καλησπέρα μου. Έχει ζητήσει να ακούσουμε Παπαδάκη Γιώργο και Μέλισσες, αγαπημένο πολύ. Από τον Παπαδάκη το Γιώργο θα μου πεις τι δεν είναι αγαπημένο. Κοντιλιές. Και πρόσεξε να μην πας εκεί που Μέλισσες πετούν. Πάμε να τα ακούσουμε και να συνεχίσουμε με αυτό την εκπομπή μας. Στείλτε μηνύματα, στείλτε mail, στείλτε στο Instagram και στο Facebook όπως επιθυμείτε, επικοινωνήστε μαζί μου. Χαιρετώ και τον Μανώλη που μας ακούει εδώ στα Χανιά, να είσαι καλά με την παρέα σου. Γεια σου Γιώργο μου, καλώς τον. Έτσι, στέλνετε μηνύματα, λέτε και από πού είστε για να ξέρω πού μας ακούτε, μέχρι πού φτάνει η φωνή μας, γιατί μπορεί και από το διαδίκτυο που είναι αρκετοί φίλοι και τους βλέπω εδώ όταν συνδέονται και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας κάνετε ακρόαση πάντα και είσαστε εδώ. Πάμε να ακούσουμε Παπαδάκη Γιώργο.

Παπαδάκης Γιώργης και μέλισσες κοντιλιές από τον Παπαδάκη τον Γιώργο. Στη δισκογραφική δουλειά με νιώθει μόνο η σκέψη μου. Συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι κοντιλιές μεταξύ άλλων υπέροχων τραγουδιών. Και συνεχίζουμε, πάμε στην παρέα του Γιώργου που μας ακούνε εδώ στα Χανιά, που έχουν ζητήσει κάτι από Ανδρέα Μανολαράκη. Επέλεξα να ακούσουμε τον Άντρα τον Αθόρυβο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, που είναι στην πρώτη δισκογραφική δουλειά του Ανδρέα, με τίτλο Όμορφα Λόγια, σε μουσική Δήμο Τσακαλάκη και στίχη Μανώλης Φρονιμάκης και Γιώργος Πρωτοπαπαδάκης. Ο Άντρας ο Αθόρυβος, Ανδρέας Μανολαράκης, πάμε να το στείλουμε εκεί στην παρέα του Γιώργη, να τους ευχηθώ να περάσουν πολύ πολύ όμορφα.

ο Αθόρυβος και Ανδρέας Μανουλαράκης, η σκογραφική δουλειά Μορφαλόγια ξαναλέω και η μουσική Δήμος Τσακαλάκης, Μανώλης Φρονιμάκης, Γιώργος Πρωτοπαπαδάκης στους στίχους. Και συνεχίζουμε, πάμε να κλείσουμε για να δω αυτό το ημίωρο, θα το κλείσουμε ναι, με το επόμενο τραγούδι, θα πάμε κατευθείαν στις διαφημίσεις μετά από αυτό. Και είναι ένα επίσης πολύ αγαπημένο τραγούδι που κυκλοφόρησε και αυτό πρόσφατα σχετικά, πριν κάνα χρόνο, και αγαπήθηκε πολύ. Είναι στο κανάλι του Καλλιτέχνη. Γιώργος Αλεξανδωνάκης είναι αυτός που τραγουδάει, και 12 γλεντιστάδες. Παραδοσιακή μουσική, στίχη Δέσποινα Σπαντιδάκη. Γενικότερα όλα είναι σε κανάλια που έχουμε ακούσει, όλα υπάρχουν στα κανάλια των ίδιων που τραγουδάνε ή που τα έχουν δημιουργήσει. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το ημίωρο με τους 12 γλεντιστάδες του Γιώργου Αλεξανδωνάκη. Λίγες διαφημίσεις, είναι μικρό το διάλειμμα, μην φύγετε και επιστρέφω μετά κατευθείαν.

0: πράγματα τρέχουν. Μην περιμένετε στο σταυροδρόμι. Η επιλογή του καινούριου σας
1: αυτοκίνητου. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι αλουμίν.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης,

0: ερμηνευσιμένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
1: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή ταβέρνα Πόπι, στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες. Τηλέφωνο 2831072270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά Παρασκευές, Σαββατοκύριακα και αργίες.
5: Είστε επαγγελματίας παραγωγός ή ερασιτέχνης? Θέλετε να καλλιεργήσετε και να παράξετε ποιοτικό καρπό? Ή μήπως έχετε ένα απλό κήπο που όμως χρειάζεται τη φροντίδα σας? Όποιο και να είναι το πρόβλημά σας, η Γεωπονική Κρήτης είναι η λύση που ζητάτε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε από έτοιμα φυτά, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ό,τι χρειάζεστε για την καλλιέργεια και την επιχείρησή σας. Γεωπονική Κρήτης. Σας συμβουλεύουμε, σας καθοδηγούμε με αξιοπιστία, εμπειρία και ανταγωνιστικές τιμές. Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια, Ρέθυμνο. Υπεύθυνος Γεωπόνος Τσικαλάς Γιάννης. Γεωπονική Κρήτης. Τσικαλάς, η λύση που ζητάς.
6: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.
0: Πήρα στην τηλεφωνία. Digital 2000 και σέρβις και επισκευές και ανταλλαγές συσκευών. Digital 2000 Θέμης Μαρινάκης, Ζυμπρακάκη 9, Χανιά. Τηλέφωνο 6974-656-466. Επίσημος συνεργάτης Προτέρια. Digital 2000. Κινητά.

0: Αθήνας. Μονάχα ένα στα Χανιά είναι επαγγελματίας. Λουλούδια, δέντρα ή φυτά και ίδια τον κήπο. Στη Γιαμπουδάκη πήγαινε και ζήτησε τον Νίκο. Κι απ' αγαπά και δεν μπορεί να τσιτοπεί να Γιάννη. Ένα λουλούδι είναι αρκετό από το Ξερογιάννη. Ανθοκομικό κέντρο Νίκος Ξερογιαννάκης στα Χανιά. Καλύπτουμε τις ανάγκες σας από ένα φυτό μέχρι τη δημιουργία μεγάλων έργων πρασίνου. Μεγάλη ποικιλία σε καλοπιστικά, καρποφόρα, φοινικοειδή, κονοφόρα, γκαζόν, λουλούδια βάζου, βιολογικά φυτοχώματα, γλάστρες, υλικά εδαφοκάλυψης, εργαλεία κήπου, είδη δώρων. Θα μας βρείτε στη Γιαμπουδάκη, στην Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210-94880. Στην ασφάλεια, την ταχύτητα, την εξυπηρέτηση, υπάρχει ένας άνθρωπος κλειδί για όλο τον νομό Χανίων. Γιάννης Κουρνιδάκης. Ξεκλείδωμα σπιτιού και αυτοκινήτου, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, μπαταρίες τηλεχειριστηρίων. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό. Επισκευή και κατασκευή κλειδαριών αυτοκινήτων, ακόμα και όταν έχετε χάσει τα κλειδιά. Κουρνιδάκης Γιάννης. Κάτω Δαράτσο, Χανιά. Τηλέφωνα 28210-33634 και 698-5789-748. Ο άνθρωπος κλειδί για όλο τον νομό Χανίων κάθε μέρα, όλο το 24ωρο.
1: Όταν απαιτείς την ποιότητα, όταν η επιχείρησή σου αποτελεί σοβαρό κεφάλαιο για σένα, όταν θέλεις να κερδίζεις την εμπιστοσύνη του πελάτη σου, τότε εμπιστεύεσαι ένα μεγάλο όνομα. Fruit Line, Καπνισάκης Μπουλιτσάκης. Εισαγωγές εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών υψηλής ποιότητας με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής σε πρότυπο κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Γιατί εμείς τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Fruit Line, Καπνισάκης Μπουλιτσάκης. Τηλέφωνο 28210-94-162. Αποκλειστική διάθεση σε επαγγελματίες που απαιτούν το άψογο στην επιχείρησή τους.
2: Ακούτε Ράδιο Φάρος 91,8.

είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα των 5 μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, πάνε με την Αριστεία σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου. Συνεχίζουμε την παρέα μας μέχρι τις 6 λοιπόν, κάθε Σάββατο 4 με 6, κάθε Δευτέρα 5 με 7 τα λέμε ραδιοφωνικά, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6983 80 83 10. Και στείλτε και mail αν αυτό προτιμάτε, mikapafaros@papakiotenet.gr. Και φυσικά Instagram και Facebook, βρείτε με και εκεί να στείλετε το μήνυμά σας. Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε σε επίσης καινούργιο τραγούδι από τον Πέτρο, από τον Κώστα του Σαριδάκη, το Πέτρο Χελιδόνη, το οποίο είχε ανέβει μόλις λίγους μήνες στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Μαυράκη Sounds Recording Studio, και η μουσική είναι Νικόλας Λουλάκης, η στίχη Μιχάλης Λουλάκης, τραγουδάει ο Σαριδάκης, πάμε να το ακούσουμε.

Μητσοτάκης και Πετροχελιδόνη και συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργη τον Κατσαμά και από Κοπέλη σ' αγαπώ, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που είναι σε μουσική του Μπάμπη του Κασαπάκη και στίχη Άρης Λαμπράκης.

αγαπώ, Γιώργης Κατσαμάς. Μπάμπης Κασαπάκης ήταν στην μουσική και στίχη Άρης Λαμπράκης. Πάμε να ακούσουμε βιολί. Να πάμε σε Κυριάκο Σταυριανουδάκη και σε Μιχάλη Λουφαρδάκη και μην τα μαράζει. Ονομάζεται αυτό το τραγούδι. Η στίχη είναι Γιώργης Μανολιούδης, η μουσική είναι του Μιχάλη του Λουφαρδάκη και τραγουδάει ο Κυριάκος. Και με αυτό θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε με αυτό, ναι, θα κλείσουμε με αυτό το ημίωρο και θα περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα μετά από αυτό το τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μην φύγετε.

0: τυχόν όταν τρέχουν, μην περιμένετε στο σταυροδρόμι. Η επιλογή του καινούριου σας αυτοκινήτου είναι μονόδρομος. Με τη στήριξη της κάθε της μονάδας Fiat Jeep Μαυριδάκης. Καινούργια και μεταχειρισμένα με την εγγύησή μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, φαροποιείο, βαφείο, ασφάλειες. Για το επόμενο σας αυτοκίνητο, ένας ο δρόμος. Fiat Jeep Μαυριδάκης. Στήριξη και υποστήριξη. Στα Χανιά, κόμπος Αγίων Αποστόλων Δαράτσος. Τηλέφωνο 28210.
1: Κάναμε το δεύτερο. Καιρός ήταν. Όλοι μας το ζητούσαν. Γονείς, γιαγιάδες, παππούδες, θείοι, θείες, νονές, νονί. Πήραμε λοιπόν την απόφαση και έτοιμο. Νέο δεύτερο Τάζ. Το αγαπημένο σας κατάστημα παιδικών ειδών έγινε διπλό γιατί εσείς το ζητήσατε. Στο πρώτο κατάστημα όπως πάντα, ρούχα Majoral, Sprint, Evita, Trax. Στο δεύτερο νέο κατάστημα, παπούτσια Majoral και πολλές επώνυμες...
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
10: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot με εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot με εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
9: Καλά, καλά.
10: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
11: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
12: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
11: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
13: Ξενύχτη με
14: η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να...
13: να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
17: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
18: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
17: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
19: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
17: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
18: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
17: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
20: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
21: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου.
20: Τετάρτη Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.

Ωραία, μας επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις των 5.30 και ακούσαμε Μανούσο Πολάκη και οι άντρες του χωριού. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Μανούσο που είναι στο διαδίκτυο, στο κανάλι του, μπορείτε να το βρείτε, και είναι και η στίχη και η μουσική δική του. Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε σε Γιώργη Μανολιούδη και Γιάννη Σιράγα. Ο Γιάννης Σιράγας είναι στη μουσική και ο Μανώλης ο Μπαντουβάς στον στίχο, γιατί είναι ένας ο στίχος, τραγουδάει ο Γιώργος Μανολιούδης, το τελευταίο ζάλο.

Τελευταίο Ζάλο και Γιώργης Μανολιούδης ήταν αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε, έχουμε μπροστά μας άλλο ένα τέταρτο μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη εκπομπή για το Μάιο. Παρέα με την Αριστεία ακούτε κάθε Σάββατο 4 με 6 και κάθε Δευτέρα 5 με 7 τα λέμε ραδιοφωνικά. Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να ακούσουμε μια σειρά σιρτά πολύ πολύ αγαπημένη από τον Βασίλη το Σταυρακάκη στο τραγούδι. Ο Ιάκωβος ο Πατεράκης είναι στη λύρα και είναι μια πολύ ωραία σειρά. Πώς ονομάζεται, δεν έχει ονομασία, είναι διάφορα. Το Βοτσαλάκι, τα μάτια μιας μελαχρινής, αγαπημένο.

Βασίλη Σταυρακάκη, Ιάκωβο Παντεράκη στη Λύρα. Και ακούσαμε μία σειρά σιρτά, φτάνοντα σιγά σιγά προ το τέλο τη σημερινή μα παρέα, τη σημερινή μα εκπομπή. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι. Ένα ριζίτικο τραγούδι που ξέρετε πόσο το αγαπώ και πάντα προσπαθώ έστω ένα να ακούγεται μέσα από τις εκπομπές μου, και με αυτό θα κλείσουμε την παρέα μας σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα της Δευτέρας στις 5. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά όλοι. Κριτικές Μαδάρες, ακούσουμε Μαλαματένιος Αργαλιός, ο οποίο είναι ένα τραγούδι στο σκοπό της Στράτας. Έτσι λοιπόν τραγουδιέται, στη Στράτα ακριβώς όπως το λέει. Ο Αντώνης Κουτουλάκης είναι αυτός που τραγουδάει και επαναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι, θα το ακούσετε. Και αυτά, να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακό σας, να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας, λίγο παραπάνω τους οδηγούς σας όπου πάτε. Αύριο το πρωί πάμε εκκλησία, σας χαιρετώ, τα λέμε τη Δευτέρα, γεια σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και

0: πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
1: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
4: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαυρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και βέβαια να πούμε και καλόν μήνα, αν και δεν μας μπήκε με το καλό ο Μάης, μπήκε πολύ εγκριεμένος, ας πούμε από εδώ και μετά. Καλό μήνα λοιπόν, και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι ο Μάης είναι από τους ομορφότερους μήνες του χρόνου. Είναι αυτός που κάνει τις προετοιμασίες όλες για αυτά που θα αποκομίσουμε εμείς, για τους καρπούς που θα αποκομίσουμε το καλοκαίρι, τα οποροφόρα δέντρα, τα καλαμπόκια, τα στάρια, τα κριθάρια, τα τριφύλια, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να φανταστεί κανείς, αυτή η προετοιμασία γίνεται τώρα τον μήνα Μάιο, που οργιάζει η φύση, σφίζει σε πράσινο και ο οργασμός της είναι στο κατακόρυφο.

Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλους σας, πέρα ως πέρα, και ελπίζω να περάσατε καλά εσείς που μετακινηθήκατε και κάπου πήγατε, αλλά και εσείς που μείνατε εδώ.

Ξέρουμε τον λόγο που ο Μάης μας έκανε αυτή την κουτσουκέλα. Σαν να μας έστειλε κάποιο μήνυμα, λέτε. Μάλλον κάτι τέτοιο είναι, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει παντελώς. Έχουν χαθεί οι εποχές, δεν ξέρουμε πότε είναι άνοιξη, πότε είναι καλοκαίρι, πότε φθινόπωρο, και σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σημείο όπως είναι κάποιες χώρες που έχουν 6 μήνες ημέρα, 6 μήνες νύχτα και ούτω καθεξής, και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσουμε και πού θα καταλήξουμε.

Εγώ θέλω να πιστεύω πως ό,τι και να γίνει τώρα, ό,τι και να κάνει, άντε μια μέρα, δυο, τρεις ακόμη. Έφτασεν, ήρθαν το καλοκαίρι που λέγει ένας φίλος μου. Ήρθε ο Μάης, φίλοι μου, με γέλε και χαρές και με όλες τις ομορφιές και με καθαρές ψυχές. Αυτό είναι για εμάς τους ανθρώπους, να έχουμε καθαρές ψυχές. Που όμως πώς μπορεί να γίνει κάθαρση, πώς. Χρειάζεται πολλή δουλειά γι' αυτό, χρειάζεται να πιστέψουμε σε κάποια πράγματα, χρειάζονται πάρα πολλές αποφάσεις να πάρει ο άνθρωπος και δυστυχώς έχουμε κακομάθει όλοι, μικροί μεγάλοι.

Αφού σας θυμίζω πως είστε συντονισμένοι στους 87,5 συμφωνή της Κρήτης στην Αθήνα, το αυτονόητο είναι αυτό, είναι ότι η εκπομπή κοντά στην παράδοση ξεκινά αυτή τη στιγμή. Και επίσης αυτονόητο είναι να είναι ο Παντελής Σούλης στο μικρόφωνο. Αλλά τα λέμε έτσι για το θεάτι είναι, για να έχουμε να λέμε που λένε. Γιατί κάθε φορά ανακαλύπτω πως καινούργοι άνθρωποι μπαίνουν στην εκπομπή μας και ένας να το ακούσει για πρώτη φορά είναι κέρδος. Δύο και τρεις ακόμη καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα το λέμε και εντάξει, όσοι το ξέρετε, το ξέρετε, μη σας κακοφαίνετε, είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας και αυτό. Όπως στις υποχρεώσεις μας είναι να λέμε και το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, γιατί εγώ πολλές φορές θεωρώ πως το ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά πως δεν το ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί πολλές φορές κάποιοι μου παραπονούνται και λένε «Μα δεν λέτε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής σας και θέλουμε να σας πάρουμε» και κάτι τέτοια. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να το λέμε κάθε φορά, και όχι μια φορά στην αρχή που το λέω εγώ, κατά την διάρκεια της εκπομπής σε τακτά διαστήματα να επιθυμίζουμε κάποια πράγματα στους φίλους μας. Έτσι λοιπόν, το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι το 210-50-65-684. 210-50-65-684 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας.

πρέπει να εξομολογηθώ πως αυτό το 24ωρο για μένα ήταν πολύ κουραστικό, κοπιαστικό, γιατί ασχολήθηκα με πάρα πολλά πράγματα, δεν μου έμεινε χρόνος καθόλου. Όμως το έκανα με χαρά, γιατί ο μεγάλος μου εγγονός έμεινε πίσω, ενώ οι γονείς του έχουν φύγει εκτός Αθηνών, έχουν πάει στην Εύβοια, στις Πετρίες, εκεί που πάνε κάθε φορά, και έπρεπε εγώ να αναλάβω τα καθήκοντα του παιδιού. Και αν κάποιος ρωτήσει τώρα, θα αναρωτηθεί, μα γιατί δεν πήραν το παιδί μαζί τους οι γονείς? Το παιδί, εκτός από τα μαθήματά του και αυτά που έχει στα σχολεία που πάνε, είναι και σε μια ποδοσφαιρική ομάδα το τρομί του, και είχαν αγώνα σήμερα το μεσημέρι, και εγώ έπρεπε να τον πάω στον αγώνα αυτό, και καταλαβαίνετε, το βράδυ τον ήταν μαζί μου, κοιμηθήκαμε μαζί, και κάπως έτσι. Και τώρα πριν από λίγο φτάσω εδώ, τον πήγα στα πρακτορία για να τον περιμένει ο πατέρας του κάπου εκεί, να τον πάει στις Πετρίες, γιατί δεν πάει το λεωφορείο μέχρι εκεί. Κάποιος φίλος επιμένει επίμονα να καλεί. Ας κάνει λίγο υπομονή τώρα, με έχει πιάσει και εμένα η πάρλα μου. Λοιπόν, αυτά να μην πω περισσότερο, γιατί θα αρχίσω να εκνευρίζω ανθρώπους και δεν το θέλω καθόλου αυτό. Έχουμε λοιπόν Μάη, έχουμε Μάη, δεύτερη μέρα του Μαΐου. Είναι σαν να ήταν χτες, αφού εμείς δεν ήμασταν εδώ να κάνουμε εκπομπή, είναι το ίδιο σήμερα. Με τι θα ξεκινήσουμε? Με τραγούδια του Μάη. Τώρα είναι ο Μάης και άνοιξη, τώρα το καλοκαίρι, τώρα και ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Και θα παρακαλέσω τον φίλο που καλούσε μέχρι τώρα και δεν μπορούσα να το απαντήσω, ας το ξανακάνει, σε παρακαλώ. Να το σου.

Λοιπόν, έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για τον Μάη και ένας φίλος μου μου λέει κάθε φορά που παίρνει σε τακτά διαστήματα να μου βάλεις, μου λέει, πρωτομαγιά μου τα ρίξε στα μάγια και με μάγιψες. Του λέω, γιατί ρε φίλε, είναι για αυτό το τραγούδι. Μου λέει, την ημέρα της πρωτομαγιάς, μου λέει, γνώρισα τη γυναίκα μου και μάλιστα μου λέει τη βασίλισσά μου, γιατί τη λένε Φρεντερίκη στο όνομα. Και του λέω, άρα εσείς ο βασιλιάς, του λέω κι εγώ. Κάπως έτσι νοερός, ναι, το νιώθω κι εγώ ότι είμαι ο βασιλιάς και γελάμε. Έτσι λοιπόν κι εγώ θα βάλω τώρα αυτό το τραγούδι, γιατί πολλοί θα την έχουν κάνει τη δουλειά εκείνη την ημέρα της πρωτομαγιάς, λόγω του ότι γινόταν ταλαβέρια και ο κόσμος έβγαινε και αντάμωνε και από εδώ και από εκεί. Πρωτομαγιά μου τα ρίξε στα μάγια και

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβέ. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
6: 85η επέτειος και τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαβρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι για δε μου.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.

τώρα εγώ τι να πω για αυτό το πράγμα. Ποιος θα είναι, η γυναίκα ή ο άντρας? Εντάξει, τουλάχιστον αφού σε παίρνει αγκαλιά μετά, συγχωρούνται τα πάντα και σένα σου άρεσε και όλα καλά και σου λέει άντε και την άλλη φορά τα ίδια, άντε και δώσε και πάρτε και εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να καλησπερίσω την κυρία Τασία, την Πόπη, την κόρη της, και αν υπάρχει και κάποιος άλλος στην παρέα τους εκεί, στέλνω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Να είσαστε καλά, καλό μήνα να έχετε και να έχουμε όλοι μαζί, να χαίρεστε μικρούς και μεγάλους, και θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι με την Γλυκερία. Μάι μου με τα λουλούδια, και κάπως έτσι θα είναι, να σας το αφιερώσω με όλη μου την αγάπη.

Λοιπόν, δεν λείπουν για τα προβλήματα. Τώρα εγώ έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι έχει ακουστεί και τι δεν έχει ακουστεί. Υπήρξε μια διακοπή στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, και τουλάχιστον για κάποια λεπτά, κάποια 5-10 λεπτά, δεν ξέρω πώς είναι ο χρόνος, γιατί δεν ήμουν και προσιλωμένος εκεί να δω, και δεν ξέρω τι έχουν ακουστεί από αυτά που είπα ή τι δεν έχουν ακουστεί. Κάποια θα επαναλάβω, και όπως είπαμε, το πολύ δεν βλάπτει, το λίγο βλάπτει πάντα, έτσι. Πάμε τώρα έτσι να ξεσηκωθούμε λίγο με κάποια νησιώτικα και βλέπουμε.

Да, на дума ще. Намо, омош, ма всите психра, и амо, ксериш, кани паре, амоните си. Στο εαυτό της. Ας ελπίζουμε πως από αύριο, από μεθαύριο, από Δευτέρα τουλάχιστον έτσι ακούστηκε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία και εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε τότε αφού όλα αποκαταστήθηκαν μια χαρά και εντάξει. Δεν έχω καμία έτσι αμφιβολία. Μπορεί κάποια να κοπήκαν στη μέση. Ακούστηκε όμως η αρχή και αυτό έχει την ουσία και την σημασία σου. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον αγαπητό φίλο τον Χρήστο τον Κυριαζή. Να του ευχηθώ καλόν μήνα, να του ευχηθώ να είναι καλά με υγεία και χαρές. Και καλή τύχη αγαπητέ φίλε, καλή τύχη. Είσαι ελεύθερος και χρειάζεται να σου πούμε και αυτό. Καλή τύχη να πετύχεις έναν άνθρωπο έτσι όπως σου ταιριάζει και όπως σου αξίζει. Μου ζήτησε ένα τραγούδι που να παίζει ο Βασίλης Κωνσταρέλος κλαρινό και θα πει ένα τραγούδι. Τώρα ο αδερφός σου, τη χρυσή μου την παρέα θέλω να περνάει ωραία.

Λοιπόν, παντού, για οτιδήποτε υπάρχει και μια ιστορία και μια παροιμία. Όπως δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και αν λέω τα ίδια και τα ίδια, συγχωρέστε με. Κάπου σε ένα χωριό ήταν μια κοπελιά όμορφη που είχε μια ελιά στο μάγουλο και την κοιτούσαν όλοι οι νεαροί του χωριού, όλοι οι νέοι, τα είχαν βάλει και τη λέγανε Ελένη αυτή την κοπέλα. Και τώρα οι γονείς άρχισαν να ανησυχούν, τα παιδιά τρελαινόταν με την Ελένη. Και πάνε και την κάλεσαν και της είπαν, κόφτε την βρε Ελένη την ελιά, θα ζουρλαθούν με τα παιδιά μας, να θα τρελαθούν τα παιδιά. Και γυρνάμε αναθράσω Ελένη και λέει, δεν την κόβω την ελιά και ζουρλαθούν τα παιδιά. Γεια σου ρε Ελένη, λεβεντιά θα πω εγώ.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο taxizacharias.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: In
7: Alumin.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι

0: της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy 156, Περιστέρι.
2: Μες το Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο ΕΠΑΛ Λαυρίου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, καθώς και θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
5: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ήταν μεγάλη η ενότητα βέβαια, αλλά την κράτησα και εγώ λίγο πίσω, αφού ο φίλος μου ο Αρίστος μου λέει, ετοιμαζόμουν να μου λέει να την αφιερώσω στο φίλο μας τον κοινό, τον Γιώργο του Καβγεράκη, αλλά μας έκοψε η ώρα και τα διαφημιστικά του Crete FM. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ ρε φίλε, γι' αυτό είμαι εδώ εγώ, να τα διευθυντήσω αυτά τα πράγματα, να τα βάλω σε τάξη. Λοιπόν, από τον Αρίστο εκεί, Λένορμαν 229 και όλη την παρέα τους, για τον κοινό μας φίλο τον Γιώργο.

Το χτύπητο δίδυμο είναι αυτό που ο ένας έφυγε μας άφησε, ο Πέτρο Λούκα Χαλκιάς, και ο τραγουδιστής είναι ο Αντώνης Κυρίτσης.

Λοιπόν, και επειδή σήμερα είναι Σάββατο, έτσι δεν είναι, ε? Τι γίνεται κάθε Σάββατο τέτοια ώρα? Για ακούσε να δούμε τι γίνεται. Όχι, όχι, όχι αυτό, όχι αυτό, περιμένω.

0: εδώ με την Δήμητρα και είναι η ώρα της. Γεια σου Δήμητρα και χρόνια πολλά, καλόν μήνα, που μας πήγε ο μήνας κάπως αγριεμένος, ο Μάης, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο καιρός, αλλοπρόσαλος, έχει προσαρμοστεί και αυτός, ίσως με τους ανθρώπους που αλλιώς σκέπτονται τη μια μέρα, αλλιώς σκέπτονται την άλλη.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Yeah.
1: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, γιατί το λέμε 40 μέρες, έτσι. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε στο Μάη. Ο Μάιος μας έφτασε μπρος βηματαχή. Να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Έτσι δεν λέγαμε παιδιά?
0: Κάπως ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Επομένως και εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την Πρωτομαγιά. Η Πρωτομαγιά, όπως ξέρουμε όλοι, είναι διπλή γιορτή. Γιορτή των εργατών για τα δικαιώματά τους και γιορτή των λουλουδιών της άνοιξης της φύσης που αναγεννάται. Ως εργατική γιορτή καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889 σε ανάμνηση της εξέργεσης των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου 1886 που διεκδικούσαν το 8ωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η εξέργεση κατέληξε σε αιματοχυσία μετά από την επέμβαση της αστυνομίας. Η χώρα μας, ο πρώτος εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς έγινε το 1893 στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλέργη. Επίσης, μια Πρωτομαγιά με ιδιαίτερη σημασία ήταν η Πρωτομαγιά του 1944 που είχαμε την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στη Κεσαριανή από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν τους 200 Έλληνες ως αντίπεινα επειδή στις 27 Απρίλη του ίδιου έτους ο Ελλάς σκότωσε σε ενέδρο το γερμανό στρατιωτικό διοικητή της Πελοποννήσου, στρατηγό Φρεντς Κρέχ, και τρεις άνδρες της συνοδείας του. Αξίζει να αναφερθούμε στη στάση του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, στον οποίο ο γερμανός διοικητής του στρατοπέδου του χάρισε τη ζωή, επειδή το χρησιμοποιούσε ως διερμηνέα, γιατί γνώριζε γερμανικά. Όμως δεν δέχθηκε να ζήσει και επέλεξε να πεθάνει, αντί να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Φεύγοντας τώρα από την εργατική Πρωτομαγιά, ας πάμε στην Πρωτομαγιά σαν γιορτή της Άνοιξης και των Λουλουδιών. Σαν γιορτή της Άνοιξης και των Λουλουδιών, λοιπόν, γιορτάζεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχει τις ρίζες στην αρχαιότητα και είναι από τις παλαιότερες γιορτές. Η Πρωτομαγιά εορταζόταν με τα Ανθεστήρια, που ήταν η πρώτη επίσημη γιορτή ανθέων των Ελλήνων. Ιδρύθηκε στην αρχαία Αθήνα και διαδόθηκε και στις άλλες πόλεις και πήρε πανελλήνια μορφή, κατά τη διάρκεια των οποίων πομπές προχωρούσαν προς τα ιερά, όπου εναπόθεταν άνθη. Σκοπό είχαν να γιορτάσουν τη γονιμότητα των αυρών, την καρποφορία της γης, την άνθηση της φύσης, το οριστικό τέλος του χειμώνα και τον ερχομό του καλοκαιριού. Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς σηματοδοτεί τη τελική νίκη του καλοκαιριού απέναντι στο χειμώνα και την κατήσχυση της ζωής επί του θανάτου. Πολλά ήθη και έθιμα συνδέονται με την Πρωτομαγιά και έχουν πανάρχιες ρίζες. Ένα από τα πιο γνωστά που κρατάει από την αρχαία Ελλάδα και σώζεται μέχρι και σήμερα, ποιο είναι? Φυσικά το Μαγιάτικο Στεφάνι.
0: Μάλιστα.
1: Τότε το διακοσμούσαν με στάχια από σιτάρι και κριθάρι και σκόρδο για το μάτι. Και χρησιμοποιούσαν πιο πολύ κλαδιά ελιάς, συγγνώμη, σικιάς, πορτοκαλιάς και όχι τόσο λουλούδια. Ποιος είναι ο συμβολισμός του? Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς και το μαγιόξυλο που θα πούμε παρακάτω συμβολίζει τη γονιμότητα και την καρποφορία, την ευημερία, την καλή τύχη, υγεία και ευτυχία. Το μαγιόξυλο τώρα. Το μαγιόξυλο είναι ένα πράσινο κλαδί που μόλις έχει πετάξει φύλλα, το τυλίγουν με χρωματιστές κορδέλες και πάνω του κρεμάνε λουλούδια, καρπούς και μικρά φλαφιά με γλυκό κρασί, λάδι και μέλι. Σε πολλές περιοχές όπως στη Κέρκυρα γυρνούν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας το μαγιόξυλο και τραγουδώντας το Μάη. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το πήδημα στη φωτιά είναι μια απαραίτητη τελετουργική διαδικασία που θα αποτρέψει τις αρρώστιες εξασφαλίζοντας καλή υγεία. Άλλο έθιμο είναι η Ανάσταση του Μαγιόπουλου, που είναι ένα θεατρικό έθιμο που το συναντάμε σε περιοχές όπως ο Βόλος, το Ζαγόρι, η Πύρου και αλλού. Πολλά είναι τα έθιμα, αλλά εμείς ας αρκεστούμε σε αυτά. Είτε πιστεύουμε στις συμβολικές διαστάσεις των εθίμων αυτών είτε όχι, δεν πάβουν να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της λαογραφικής μας παράδοσης, που αν μη τι άλλο μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, να απολαύσουμε τη φύση που βρίσκεται στα καλύτερά της και να πιάσουμε το Μάη. Επίσης υπάρχουν και πολλές παροιμίες σχετικά με το Μάη, όπως τις γνωρίζουμε τις περισσότερες: ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι και τον Αύγουστο στα φύλι, μη πάρεις Μάη άλογο μήτε γυναίκα τη λαμπρή, ο Απρίλης με τα λούλουδα και ο Μάης με τα ρόδα, στο καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει, καλός ο ήλιος του Μαγιού του Αυγούστου το φεγγάρι, Μάης άβρεκτος χρόνια ευτυχισμένα, ο Μάης φτιάχνει στα σπαρτά, ο Μάης τα ξεκάνει. Αυτά για το Μάη και άλλα πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά να μην κουράζουμε τους ακροατές. Εσύ Παντελή, τον έπιασες το Μάη?
0: Τα πω ψέματα τον έπιασα, αφού η μέρα εχθές δεν το επέτρεπε και τρυπώσαμε μέσα. Αλλά ο Μάης είναι ο μήνας που προετοιμάζει όλα τα θέματα προς το καλοκαίρι, για τα σπαρτά, για όλα τα θέματα. Είναι πιο ωραίος μήνας του χρόνου, πιστεύω, γιατί είναι όλα πλέον ανθισμένα, όλα τα χρώματα της ήρυδος μπορεί να δει κανείς τον Μάη.
1: Και η αρθοφορία στο φόρτε της, ναι.
0: Πρωτομαγιά μου τα άριξε στα μάγια και με μάγεψες.
1: Ναι, βέβαια, λένε και για τη μαγεία και άλλα θέματα για το Μάη. Είναι η μαγεία, τα μάγια του Μάη.
0: Ναι, γιατί ο οργασμός της φύσης είναι στα καλύτερά του, και ο οργασμός των ανθρώπων, θα έλεγα εγώ, αφού αλλάζει η ψυχοσύνθεση, αλλάζουν τα πράγματα και όλα βαίνουν προς το καλοκαίρι με πολύ χαρά. Ωραία, λοιπόν. Μάη, Μάη, Χρυσό Μάη, Μάη, πώς το λένε, με δροσές. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, και τα υπόλοιπα νομίζω ότι από άνωθεν κανονίζονται. Νομίζω ότι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και ο καιρός δεν είναι έτσι να διαχωρίζει τους μήνες και τους χρόνους, το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο. Κάπως τα πράγματα έχουν αλλάξει λόγω της κλιματικής αλλαγής και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν και οι άνθρωποι που ευθύνονται για όλα αυτά, για να επανέλθουν τα θέματα αυτά που αφορούν τις καιρικές συνθήκες και να διαχωρίσουμε τις εποχές, και από εκεί και πέρα υγεία, χαρές και καθαρές ψυχές, θα έλεγα εγώ.
1: Σωστά. Πολύ σωστά, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ. Καλό μήνα να έχουμε και σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο Σάββατο με ένα καινούριο θέμα. Αμήν. Γεια και χαρά σας.
0: Γεια σου Δημήτρα, γεια σου. Γεια σου Δημήτρα, γεια σου, γεια σου, να είσαι καλά. Και εσύ, και εντάξει, ακούσατε ότι είναι ο μήνας των λουλουδιών, είναι ο μήνας των ζευγαριών, είναι το ζευγαρώματος, είναι ο μήνας της γονιμοποίησης των λουλουδιών, όλων των πραγμάτων. Ναι, ακούστε, περισσότερο είστε οι άνθρωποι, ακούστε ότι είναι ο μήνας της γονιμοποίησης. Λοιπόν, βαράτε. Σταματάτε, βαράτε, γιατί
2: Εντάξει, κάτι καλό θα έρθει. Κάτι καλό λοιπόν. Μάλιστα. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Και εμείς να κοιτάξουμε την πρωτοβουλία μας εδώ και μετά τα υπόλοιπα ο καθένας τα καθορίζει από μόνος του, τι θα κάνει, τι θα πράξει και γιατί θα το πράξει. Πάμε λοιπόν. Με μείνει σε μια αρχόντιση.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
5: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι, για δε μου.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φεγγάρια δε μου φέρες, τ' αγάπης μου ματά.
9: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, μας απομένουν 25 λεπτά περίπου. Προλάβετε, προλάβετε, τρέξτε, προλάβετε, εσείς που δεν έχετε πάρει ακόμη. Λοιπόν, για να δω κατά πού θα κάνω τώρα. Ναι, επειδή το έχουμε ανάγκη όλοι, να πούμε, δώσ' μας Θεέ μου δύναμη.

Και τώρα θα πάω στα Πετράλωνα να χαιρετήσω τον φίλο τον Κώστα που με πήρε και μου έφυξε και το κέφι. Τρελαίνομαι, μου λέει, με αυτά που λες. Εντάξει, τώρα από ένα τρελό τι θα ακούσει, ρε φίλε. Αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε Κωστή μου, να είσαι καλά, αγόρι μου. Μου θύμισες και πράγματα. Μου ζήτησες το τραγούδι που τραγουδάω εγώ, από τον φίλο μας, τον φίλο μας, τον Τρομάρα, τον Νίκο, ρε, το παιδί, τον είχα συνεργαστεί μαζί του πολλές φορές. Τραγουδισταράς μεγάλος, φίλε. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ιεροσιλία να πω το τραγούδι που το έχω κάνει δεύτερη εκτέλεση εγώ από τον Νίκο Τρομάρα, θα σου βάλω πρώτα ένα άλλο δικό του που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. «Με στα μάτια με κοιτούσες» είναι ο τίτλος, και μετά θα σου βάλω και αυτό που μου ζήτησες, γιατί δεν το έχουμε αυτόν σε καλή εκτέλεση. Ήταν από τις πρώτες εκτελέσεις του και εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο, οπότε θα σου βάλω με εμένα. Απόλαυσέ τον τώρα αυτόν.

Αχ, αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να πεθαίνουν, ρε γάμο, το άδικο είναι. Τόσο γλυκός τραγουδιστής, τόσο γλυκός και τόσο καλός άνθρωπος.

φίλε, δεν ήθελα να το βάλω τώρα. Το ακύρωσα το δικό μου. Άκουσε το με αυτόν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είναι κακό δηλαδή τώρα να πω εγώ στη μέση.

Αυτά φίλε, αυτά. Η διαφορά μας εδώ τώρα σε αυτό που είπε ο Νίκος και σε αυτό που λέω εγώ είναι η ενορχήστρωση που έχω βάλει πολλά βιολιά που παίζει ο Ζέρβας και άλλα όργανα καλά και έχω δώσει και λίγο ταχύτητα παραπάνω, δηλαδή λίγο πιο γρήγορο, πιο ζωντανό, πιο έτσι της εποχής. Κατά τα άλλα, εντάξει, εγώ σου είπα τον εκτιμώ, τον αγαπώ και σλείπει, γιατί ήταν καλός τραγουδιστής, ήταν αυτός που έδειξε το δρόμο σε όλους αυτούς τώρα που έχουν βγει και λένε αυτά τα τραγούδια, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Άκουσες το πρώτο που είπε, έτσι, και εσύ και οι φίλοι μας, σου σηκώνεται η τρίχα, σου σηκώνεται η τρίχα. Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα, εντάξει, όπου βρίσκεται να είναι καλά, να είναι ελαφρύ το χώμα του, θα τον θυμόμαστε πάντα, γιατί έχει αφήσει πίσω το έργο πολύ και τα τραγούδια του θα μας τον θυμίζουν σίγουρα. Οπότε, και να φανταστείς ότι πριν 2-3 χρόνια έφυγε και ο αδερφός του, ο Γιώργος, θα το ξέρεις προφανώς. Λοιπόν, για να δω τι θα βάλω τώρα. Πάμε από εδώ.

ας περάσουμε το τελευταίο πεντάλεπτο, πεντάωρο θα έλεγα, άκου, ε. Γι' αυτό σου λέω, κάτι δεν πάει καλά. Με καλά ματιά να, ο Θεόφιλος, θα αρχίσω κι εγώ σαν το...

Αξίζει να πω εδώ ότι είναι μια πλειάδα μεγάλων μουσικών μαζί με το Θεόφιλο, γιατί τα έχω γράψει εγώ αυτά τα τραγούδια σε εκπομπή τηλεοπτική και έχω πάρει τον ήχο και τα παίζω και στο ραδιόφωνο. Είναι ο Αρκαδόπουλος ο Αλέξανδρος στο κλαρίνο, είναι ο Μαρινάκης στο βιολί, είναι ο Χρήστος ο Ζώτος, ο μεγάλος λαουτιέρης που έχει φύγει από κοντά μας. Είναι και άλλα παιδιά, αλλά μουσική από αυτούς που λέμε της πρώτης γραμμής.

Αχ, και πώς σε γελάστηκα. Πω, πω, πω, παρά λίγο εδώ με αφήναν στον αέρα. Δεν θα μπορούσα να σας πω ούτε καλησπέρα σας, αντίος. Να είστε καλά λοιπόν, που και σήμερα ήσταν μαζί μου εδώ αυτό το σαββατιάτικο απόγευμα. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο στις 6 το απόγευμα. Ας ξαναπούμε καλόν μήνα, να και γλυκαθεί και λίγο ο Μάης, να μας κάνει καλύτερες ημέρες. Και από όλους εμάς εδώ έχετε την αγάπη μας και το ξέρετε. Άντε, γεια και χαρά σας και καλή Κυριακή αύριο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-85-42-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού τη πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 282.

0: 21 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonthese.gr.
1: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
2: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φεγγάρι, για δε μου, φέρες. Τσαγάπης μου ματά.
9: 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

Mas hoje eu ia mandar που σου λέγα εξημέρωση και μου λέγες κοιμήσου.

0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Μοίρα μου, γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις. Κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντιαλ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Στίβι, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Στίβι? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
6: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-70.

0: 4438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Πάτε μα την αδερφή, λέει, βάσανα και άλλα, βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του ντονιά έγινα κλήρον όμως.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
6: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
5: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φεγγάρι, για δε μου φέρες.
7: Ο 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επαλαβριού με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up.

0: ποτέ να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
5: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
6: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επάλαβριου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Τετάρτη, 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου, φερέ.
7: Τετάρτη, 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φεγγάρι, για δε μου, φερέ.
9: Ο 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
7: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φεγγάρι, για...

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
6: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
5: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φεγγάρι, για δε μου φέρες.
7: Ο 15η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

ponu. Tu ponu o ponu što boni pone. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: στην αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετουρμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.